0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

number 3.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ας παραδεχτούμε επιτέλους ότι οι γονείς δεν πάμε διακοπές. Φροντίζουμε απλά τα παιδιά μας σε διαφορετικό location.
2: Γι' αυτό και τώρα που θα ξεκινήσει τα σχολεία, τώρα που επιστρέφουμε, έχουμε ένα χαμόγελο λίγο πιο μεγάλο, πιο
1: εσείς,
2: έτσι πλατή, που επιστρέφουμε, που θα πάρει σχολείο τα παιδάκια μας. Παιδιά,
1: σας ζηλεύω.
2: Δεν είναι διακοπές αυτές. Τώρα να τρέχεις. Δηλαδή, εγώ γυρνούσα κατάκοπος από τη θάλασσα. Έλεγα, δηλαδή, τώρα πότε θα ξεκουραστούμε.
1: Για αυτά τα στάδια εντωμεταξύ, ναι, δεν με είχες προειδοποιήσει.
2: Όχι, δεν σε είχα προειδοποιήσει.
1: Επί εν ημέση μου, τα γόνατά μου.
2: Σου είχα πει τότε ότι μόλις περπατήσει, αλίμονό σου.
1: Αλίμονό μας.
2: Ναι, αυτό.
1: Αλίμονό μας. Ζωή να έχει το μωρό μας. Είναι ευλογία τα μωρά, παιδιά.
2: Δεν το συζητώ.
1: Είναι ευλογία.
2: Ευλογία.
1: Και, αλλά... Εντάξει, σε κάθε γέλιο, σε κάθε μαμά, σε κάθε όπα. Που πέφτει, λέει όπα. Η κόρη μου, η
2: τι κάνει, ρίχνει και στροφή.
1: Είναι ευλογία, δεν το συζητάμε. Ανοίγει η καρδιά μας, ναι, χαρά και ευτυχία.
2: Τώρα,
1: αλλά.
2: Λέγε τώρα, κράξε τώρα.
1: Πεσκέπα την σπάνα μου. Ζήλω, σε παρακαλώ. Πρέπει να έρθεις μια μέρα. Μια μέρα σου ζητώ και μια νύχτα.
2: Γιατί μια μέρα? Όχι περισσότερες. Γυρνώντας από τις διακοπές με παιδιά, θα πρέπει το κράτος, ακούει, να μας δίνει 4 μέρες διακοπές.
1: Ναι, αναρωτική.
2: Ναι, αναρωτική. Μία να επανέλθουμε. Ναι, να έρθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια κούραση, ένα αυτό. Πονάν τα πάντα, μου θέλω.
1: Αλλά, δημιουργούμε εμπειρίες και τα ταξίδια με μωρά, παιδιά, αλλάζει η καλωδίαση του εγκεφάλου.
2: Εμένα μου λες για να δημιουργήσουμε αυτές τις παλιά εμπειρίες. Δημιουργούμε άλλες εμπειρίες σε εμάς.
1: Διευρύνουμε τους ορίζοντές τους. Τούτο, τούτο. Αν ακούς άλλη μια φορά, καλημέρα στην κοράσα μου. Τούτο,
2: καλημέρα
1: τούτο
2: και στα δικά μου τα μωρά.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Πλέον είναι περιπέτεια ακόμα και το σούπερ μάρκετ. Ποιες διακοπές.
2: Ποιες διακοπές. Όλα από πίσω να τρέχεις, να τρέχεις, να τρέχεις. Τώρα, παιδιά, όμως θα έρθει τώρα. Ρεβάνς θα κάνουμε τώρα. Θα έρθει και η δικιά μας η ώρα, έτσι να ξεκουραστούμε.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι πράγμα ήταν αυτό τις προάλλες, τι μπόρα ήταν αυτή.
2: Αχ, παιδιά, το Σάββατο.
1: Κυρίου, ρε.
2: Εγώ πετούσα το Σάββατο. Ερχόμουν από Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έβλεπα από το πρωί τι γίνεται και λέω τώρα να δεις τι θα γίνει. Αλλά το βράδυ, ευτυχώς, είχαν ηρεμήσει τα πράγματα και προσγειωθήκαμε.
1: Ήταν, είχαμε και πορτοκαλί προειδοποίηση, ήταν μέχρι τις 7. Δεν είχες καθυστέρηση παρόλα αυτά.
2: Καθυστέρηση δεν είχα. Φτάνουμε το βράδυ στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανάψουμε το φως της πίσω της αυλής.
1: Ναι, όχ.
2: Και τσεκάρουμε, παιδιά, τα πράγματα. Η γυναίκα μου τώρα τα βλέπει, τα βλέπει, τα βλέπει. Λέει, αχ, εντάξει, είναι όλα εδώ.
1: Πάλι καλά, ρε.
2: Είχε πάρα πολύ βρωμιά, πάρα πολύ. Δηλαδή, από τον αέρα από αυτά χτίζεται δίπλα μας και ένα σπίτι. Οπότε ήρθαν όλα τα υλικά δίπλα.
1: Ναι.
2: Τιμονώσεις, τι.
1: Και πάει στο ρίσκο σπίτια τελικά. Γιατί ήρθαν όλα τα υλικά. Και έγινε σπίτι, που πάνω από σπίτι σας. Τέλειο.
2: Λοιπόν, και λέει, εντάξει, όλα καλά, μου λέει, αγάπη μου. Okay.
1: Δεν λείπει τίποτα, μπράβο. Τίποτα.
2: Την άλλη μέρα το πρωί, εγώ βγήκα να τσεκάρω λίγο το αυτοκίνητο που το είχα παρκαρισμένο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λέω, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Χθες μου είπε όλα καλά. Και τσέκαρε όλα τα πράγματα που έχουμε πίσω. Το τραμπολίνο το είδες, μου λέει. Πού είναι το τραμπολίνο?
1: Πού ήταν το τραμπολίνο? Εντάξει, πήγα και μιλούμε για τραμπολίνο τεράστιο.
2: Το τραμπολίνο λοιπόν ήταν πάνω στο αυτοκίνητό μου.
1: Φανταστικό. Ρε, είσαστε έτοιμοι για κάμπινγκ, δεν το ξέρετε.
2: Δεν το είδε κανείς μου σας τη νύχτα. Τίποτα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα τραμπολίνα. Πείτε μας κι εσείς, παιδιά, για το τραμπολίνο σας που βρέθηκε. Του γείτονά μου βρέθηκε σχεδόν στο απέναντι σπίτι. Γενικότερα πρέπει να κάνουμε ανταλλαγή. Ανταλλαγή, πώς κάναμε πάλι ανταλλαγή δώρων στα σχολεία που λέγαμε εγώ σου πήρα αυτό, εσύ τι μου πήρες. Ανταλλάζαμε πράγματα με τους γείτονες.
1: Κανα βρακή ελπίζω να μην ανταλλάξατε.
2: Η ανακύκλωση μου εμένα είναι σίγουρα σε κάποιο γείτονα.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Γιατί έτσι δίνεις και οικολογικό μήνυμα και στους γείτονες.
2: Ναι.
1: Εγώ σκέφτηκα ήδη τσόφτα. Ναι, από την πρώτη τη σεζόν.
2: Ναι, πες την.
1: Τραμποφλίνο. Γιατί ήταν off.
2: Ναι.
1: Αντί τραμπον.
2: Γιατί ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι τραμπολίνο. Θα το βρω.
2: Γιατί.
1: Θα το βρω.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρω πως σας έλειψαν οι συνταγές μου.
2: Πάρα πολύ μας έλειψαν. Ναι, δεν ξέρω αν να μαγειρέψουμε
1: όλο τον Αύγουστο. Τρέμε, Χριστίνα Χριστοφή, τρέμε.
2: Τρέμε. Χριστίνα, πριν από λίγο η Άννα μου είπε ότι πήρε το βιβλίο σου και μαγείρεψε κάτι.
1: Τα κεφτεδάκια με κοτόπουλο και χαλούμι.
2: Και ότι βγήκανε πολύ καλά.
1: Θα σας δώσω και αυτή τη συνταγή, αλλά θα ξεκινήσω με κάτι πιο απλό σήμερα.
2: Και αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση ενός βιβλίου. Για να κατάφερες κι εσύ μέσα από το βιβλίο να κάνεις τέλειο κάτι, σημαίνει ότι είναι τα βήματα πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι πάθαμε με το βιβλίο της.
2: Τι?
1: Ξέρεις ότι μέσα στις εικόνες με τα φαγητά έχει κρύψει φατσούλες.
2: Ναι.
1: Πρόσωπα.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Παιδιά, είχα έναν κόλλημα να τα ανακαλυψούλα.
2: Ναι.
1: Βρήκα αρκετές. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα περιμένω να βγει ταινία. Που λέει το βιβλίο ταινία.
1: Λοιπόν,
2: για πες τώρα τη συνταγή σου.
1: Φαγητάρες το βιβλίο της Χριστίνας Χριστοφή. Χαζομάρες θα είναι το δικό μου. Λοιπόν, άκου. Πατάτες τηγανιτές. Το αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων. Εμένα η κόρη μου με το που δει πατάτα τελείωσε. Δεν την αφορά τίποτα άλλο πάνω στο τραπέζι.
2: Μπράβο, σε μένα ο γιος μου τίποτα. Δεν τη θέλει τίποτα, με τίποτα δεν πάει.
1: Λες με τρελαίνεται, πάμε κάπου και λέει πατάτα, πατάτα. Φωνάζει μπράβο όλη την ώρα. Mm. Και θα σου πω τώρα για το πώς να φτιάξεις τις καλύτερες πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Χωρίς να είναι τηγανιτές.
2: Α,
1: στο φούρνο θα τις κάνουμε.
2: Μάλιστα, για πες μας. Σημειώνω.
1: Μάντεψε.
2: Ναι.
1: Πατάτες. Ελαιόλαδο.
2: Φούρνο.
1: Λεμονάκι.
2: Ναι.
1: Ρίγανη πάπρικα, λατάκι, πιπεράκι. Τίποτα, παιδιά.
2: Τίποτα.
1: Θα κόψουμε τις πατάτες όπως θα τις κόβαμε αν ήταν τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Θα βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 220 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Θα βάλουμε τα ψάκι. Εγώ βάζω και αντικολλητικό χαρτί, παιδιά, κατευθείαν. Ούτε ταψί ούτε τίποτα.
2: Ωραία.
1: Θα βάλω τις πατάτες στο ταψί.
2: Ναι.
1: Το αλατοπίπερο μου. Το ελαιόλαδο μου να τις ραντίσω καλά.
2: Να τις ραντίσω.
1: Να τα ανακατέψω έτσι με τα χεράκια μου να πάει παντού το αλατοπίπερο και το ελαιόλαδο.
2: Ναι, μέσα στο
1: ταψί.
2: Στο ταψί, εκεί τα ανακατεύεις. Ναι, εκεί.
1: Ναι, okay. Μωρέ. Ναι, ναι, ναι. Στο χαρτί, σιγά.
2: Έχω κλείσει μάτια και φαντάζομαι τώρα. Ναι.
1: Θα τις ψήσω για 20 με 25 λεπτάκια και θα είναι έτοιμες. Και θα είναι καλύτερες και από τηγανιτές.
2: Τι λες, ρε Σιωάννα μου. Τι λες δηλαδή. Φοβερό.
1: Τέλειο. Και θυμάστε τα. Ήταν λίγο δύσκολα, ξέρω το.
2: Ναι. Όχι, τα θυμόμαστε.
1: Δοκίμαστε, λέω. Σου βάζει η πάπρικα, κάνει τη διαφορά.
2: Κανόνισε να σε 20 λεπτά να τις βγάλω και να μην είναι έτοιμες. Και
1: εντάξει,
2: να κρυτανίζουν.
1: 20 με 25. Ξέρετε πάντα από το φούρνο και από τη ρύθμιση.
2: Εντάξει.
1: Μπορείς να κάνεις το ίδιο και στο air fryer.
2: Μάλιστα. Τα σημειώσαμε λοιπόν. Όσοι το δοκιμάστε, καλή τύχη και πείτε μας τα αποτελέσματα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Yeah. Ανοίξαμε το κουτί των αναμνήσεων και περιμένω και από εσάς τα μηνύματά σας για τις δικές σας αναμνήσεις που θα σας μείνουν έτσι χαραγμένες στο μυαλό.
2: Κάθε φορά που λες ανοίξαμε το κουτί των αναμνήσεων, νομίζω θα πεις ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Και δεν σκέφτομαι ωραία πράγματα.
1: Ή το άλλο το κουτί που το ανοίγω συχνά, της Μπιπ. Αυτό το κουτί. Όχι. Λοιπόν, ανάμνηση που μου ήρθε, παιδιά, αυτές τις μέρες των διακοπών, μου έρχονται συνέχεια τα παιδικά χρόνια που πήγαινα κατασκήνωση.
2: Πλάτωνα.
1: Μου ήρθε πάρα πολλές φορές στο μυαλό η κατασκήνωση.
2: Άσε μας, ρε, που κράζεις για ο κάμπινγκ και η αγαπημένη σου ανάμνηση είναι η κατασκήνωση.
1: Ναι, ούτε τότε περνούσα καλά.
2: Βρε, υποκριτή.
1: Μου άρεσε. Αλλά τώρα το σκέφτομαι και λέω τι ωραία που ήταν. Πώ ήταν έτσι, τρέχαμε, κάναμε. Πολύ ωραία ήταν.
2: Θέλω μια ενότητα που θα είναι ο μικρός Πλάτων στην κατασκήνωση.
1: Ναι, και έχω ιστορίες.
2: Και να συζητάμε γι' αυτό, μπορούμε.
1: Ναι, βέβαια, μπορούμε. Ειδικά μια φορά που είχα πάθει μια πνευμονία, πάρα πολύ ωραία είχα περάσει.
2: Καλά, εποχή να πηγαίνατε κατασκήνωση, μάνα μου.
1: Όχι, πηγαίναμε καλοκαίρι. Αλλά εγώ έπαθα πνευμονία. Τι να κάνουμε.
2: Το καλοκαίρι.
1: Είμαι εγώ, ξέρεις, είμαι και extreme.
2: Γι' αυτό. Ούλα τα ανάποδα πάνω του. Εγώ ξέρεις τώρα, θυμάμαι τη γιαγιά μου. Ρε, σκεφτούμε την πάρα πολλά παιδιά τότε μέρες. Ίσως επειδή είχε φύγει και καλοκαίρι, μπορεί και τα έχω έτσι είμαι στο μυαλό μου ταυτισμένα. Που μπορεί, ας πούμε, να ήταν να πάω σε ένα πάρτι. Και δεν είχα τι να βάλω. Γιαγιά μου παιδιά ήταν η καλύτερη ράφτενα.
1: Τι σου έραβε,
2: του κορμακίτη, του συνοικισμού. Ναι, Πλάτωνα. Με ρούχα που μένανε, υφάσματα που μένανε. Από άλλα συνολάκια που έφτιαχνα που πελάτησες.
1: Μου θυμίζει το παραμύθι με τη σταχτοπούτα που έρχεται νεράιδα και της έλεγε πάρε αυτό το φόρμα.
2: Έχω ακόμα ρούχα, έχω να σου πω. Ναι. Και blazers και φούστες. Και θα ξεχάσω την τη φορά που με έραψε μια τέλεια φούστα και πήγα στο πάρτι το βράδυ. Αυτή είναι η δικιά μου η ανάμνηση.
1: Τσακ, μπαμ, την έφτιαξε. Πρωί δεν σε έφτιαξε το βράδυ το φόρεσε.
2: Σε 20 λεπτά, τι εννοεί.
1: Τι λε τώρα.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Καλό.
1: Μπράβο, γεια, είδε.

0: Disco Party που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
2: Τι?
1: Ότι όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι.
2: Πρώτη μέρα της σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι σε σένα, να σε κάνω να γελάς, να σας κάνω να γελάτε. Θα είμαι η ψυχή της παρέας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.
1: Και συζητούσα, ρε Συμπλάτωνα, με έναν φίλο μου πάτερ. Και αυτό για τις ψυχές, για τον παράδεισο και ξέρω εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, Ριώνα μου, επειδή είναι 7 το πρωί, εγώ αν δεν πιω καφέ, λειτουργώ.
2: Καλό.
1: Μέσα σε
2: καλό, καλό πάρα πολύ. Διπλή απόλαυση, διπλός πόνος.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

Number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Καλημέρα όλη μέρα. Πλάτωνα.
1: Μια κουβέντα δεν
0: σου πήγε πολύ ωραία το πρωινό.
1: Ναι, μου πήγε πολύ ωραία το πρωινό. Παιδιά, είναι το καλύτερο είναι να κάνεις πρωινή γυμναστική από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Πρώτα απ' όλα. Ναι. Έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Μπράβο.
0: Έβαλες ξυπνητήρι πολύ πιο νωρίς γιατί είχες δουλίτσες. Να πας πράγματα στην αποθήκη.
1: Ναι. Όχι. Το έβαλα κανονικά. Γιατί λέω ότι ο προγραμματισμός είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Άρα θα βάλω εγώ την ίδια ώρα, άντε και 5 λεπτά νωρίτερα ξύπνησα, και θα τα κάνω όλα. Σκέψου πόσο αισιόδοξο ήμουν που έκανα και ντουζάκι.
0: Μπράβο, ρε Πλάτωνα, μα είσαι πολύ μπροστά.
1: Είμαι πάρα πολύ μπροστά, σου λέω. Και εκεί, παιδιά, που τα έχει οργανώσει όλα και λες τώρα να δεις τι ωραία, θα δράξω τη μέρα. Έπρεπε να πάω κάποια πράγματα σε άλλο χώρο. Εντάξει.
0: Ναι, άρα φορτώθηκαν στο αυτοκίνητο αυτά τα πράγματα.
1: Τα φορτώνω. Όλα μια χαρά. Και δεν βρίσκω, παιδιά, το κλειδί του άλλου χώρου.
0: Τέλειο. Πού είναι τελικά, βρέθηκε?
1: Όχι.
0: Πέρασε και γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Και... δεν πειράζει. Τάξε μια φανουρόπιτα και θα βρεθεί.
1: Φανουρόπιτα, ναι, και θέλω να φάω και λίγο τώρα μια φανουρόπιτα.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Και αναγκάστηκα μετά να τα ξανακατεβάσω τα πράγματα στο σπίτι. Γιατί δεν μπορούσα να τα πάω πουθενά. Πού να τα πάω?
0: Έπρεπε να τα αφήσει με στα μάξι, ρε. Συγγνώμη,
1: μου το αμάξι μου. Το αμάξι μου, δύο backpack να βάλει μέσα. Γεμίζει. Δεν έχει κάτι. Άρα έπρεπε να τα αφήσω πίσω.
0: Είσαι εδώ όμως.
1: Είμαι εδώ.
0: Είσαι μπανιαρισμένος.
1: Πες,
0: είσαι στην ώρα σου.
1: Την ώρα μου.
0: Ναι.
1: Έχετε να πείτε κάτι?
0: Τίποτα.
1: Όχι, δεν
0: παραπάνω δεν έχουμε ούτε εμείς. Ούτε η Σίτα που είναι και αυτή τη σεζόν στην παρέα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Και βεβαίως το Bean Bar, γιατί καφεδάρα σημαίνει όλο αυτό που σας είπα. Σημαίνει ότι θέλω ένα καφέ σήμερα. Και καλημερίζουμε και τη Σελ βεβαίως. Και χθες ήταν η πρώτη μας μέρα, εντάξει.
0: Τι ωραία πάρα που ήταν χθες, ρε Σπλάτα, να πήρα πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν γκρινιάξαμε, δεν είπαμε τίποτα. Ήταν μεγάλη χαρά μας που σας είδαμε, που τα είπαμε, που. Και τώρα θα αρχίσει η γκρίνια του. Πω, καλά ναι, τώρα.
0: Γιατί ήδη μου κακοφάνηκε με την κίνηση.
1: Κίνηση.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα σήμερα ξαφνικά, 1η Σεπτεμβρίου, κίνηση?
1: Αχ,
0: πού πάτε όλοι?
1: Μου λείψε λίγη μιζέρια, παιδιά. Θέλω λίγη μιζέρια. Έτσι, μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα.
0: Α το πάνω μου.
1: Τέτοιο. Έλα.
0: Α το πάνω μου.
1: Τέλειο.
0: Μην πει τίποτα άλλο.
1: Το έχω.

0: The chemistry is real. The plan is flexible.
1: Get up!
2: The Mix FM Breakfast Show.
3: It's a new day.
4: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: καλό μήνα είπαμε. Δεν είπαμε καλό μήνα, παιδιά.
1: Καλό μήνα. Καλό Σεπτέμβριο. Καλό φθινόπωρο.
0: Όχι,
1: καλό
0: όχι,
1: χειμώνα.
0: Πάλι, δεν αντέχω και με το καλό χειμώνα. Μην όχι. Το λέτε, ρε παιδιά.
1: Επίσης, Ζωνάκη μου, εντάξει. Να σου πω κάτι τώρα. Δεν λέμε καλό μήνα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι 32 Αυγούστου.
0: Όχι, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό.
1: Πόσο πήγαινε ο Αύγουστος?
0: 31 δεν είχαμε χθες που ήταν η πρωινή μας. Έκατσε και μέτρησε τα χτυλάκια, ρε παιδιά.
1: Μ' αρέσει.
0: 31 είχαμε χθες αφού.
1: Μπράβο, άρα σήμερα είναι 32 το Αυγούστου.
0: Όχι, είναι 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα και καλή ζωή.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Ούτε αυτό το αντέχω. Τι έγινε φέτος, παιδιά, με αυτό τον Αύγουστο?
1: Ναι.
0: Λίγος Αύγουστος ακόμη. Όχι, δεν σου χρωστάω τίποτα. Εντάξει, τίποτα.
1: Πόσο, φτάνει πια. Φτάνει, θέλουμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν,
0: έχει καμιά γιορτή, γιατί άκουγα τις καμπάνες.
1: Άκουγες τις καμπάνες,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχει γιορτή και μεγάλη γιορτή, γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν και θα τα πω όλα.
0: Τι είναι, τι γιορτή, ποιος γιορτάζει, ρε?
1: Είναι το Αγίων 40 Παρθένων.
0: Άντε!
1: Ναι, παιδί μου. Ξεκινάω.
0: Πάμε.
1: Αδαμάντιος Αδαμαντία. Εντάξει,
0: ναι.
1: Ξεκινάμε έτσι και μετά Αμάντα, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό. Συνεχίσω.
0: Βεβαίως.
1: Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανού, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειώθ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Κοραλία μας. Εραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, αι αδερφή μου, δεν γιορτάζει σήμερα. Τέλος πάντων, Μελπομένη, Μόσχου, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, έτσι. Πετάμε, για. Ναι, Μελέτιο, Σιμεών, Ισμήνη, Πολυτίμη.
0: Μπράβο, να ζήσετε, παιδιά, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Και από ό,τι κατάλαβα, όλα αυτά τα ονόματα έχουν και άλλη μέρα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί ο Ιησούς ήταν μέσα στη λίστα. Γιατί είναι και το Αγίου Ιησού του Ναβί σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέω.
0: Στι 40 Παρθένες.
1: Ναι.
0: Πού κολλάει.
1: Αλλά ναι, κάπως έτσι, παιδιά, είναι όλο αυτό.
0: Να ζήσετε, γιορτάζετε, παιδιά. Πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Άρα η Κοραλία μας. Λες γι' αυτό να τη βγάλουν η Κοραλία. Χθες δεν είχε γενέθλια.
1: Χθες και γενέθλια. Σήμερα έχει γιορτή. Και βλέπω πάρα πολλά. Δηλαδή, σήμερα δεν υπάρχει κάποιο δίπλα σας να μην γιορτάζει.
0: Ναι, οπότε πείτε να αναζήσεις, φάτε το κεραστικό.
1: Ναι, ναι, φέρτε και σε εμάς.

0: Επειδή, παιδιά, το να βλέπεις την επικαιρότητα σου μαυρίζει την ψυχή, την καρδιά, το μυαλό, τα πάντα.
1: Μαυρίλα.
0: Τι γίνεται με τις παγκόσμιες σήμερα 1η Σεπτεμβρίου? Φτιάξε μας λίγο τη μέρα.
1: Αχ, Ανάκη μου, θα σου φτιάξω τη μέρα. Θα σου φτιάξω, χαμός γίνεται και εδώ. Κοίτα, σήμερα είναι παγκόσμια μέρα. Γράψε ένα γράμμα. Κάπου, λέει, σε ένα παλιό φίλο, σε ένα συγγενή. Και πόσα χρόνια έχουμε να γράψουμε γράμμα?
0: Πολλά χρόνια. Και κάρτες θυμάστε που γράφαμε και κάρτες Χριστουγέννων και στέλναμε στην οικογένεια?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ταχυδρομικός.
1: Βέβαια. Τώρα να, με ένα SMS και με ένα αυτό και τελείωσε.
0: Με το ζόρι και αυτό.
1: Και γεια σας.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά τα γράμματα αυτά είναι ωραία, ειδικά με έχεις κρατήσει τώρα και κανένα παλιό.
0: Ναι. Εγώ
1: λάβανα δεκάδες, καταλαβαίνεις. Δεκάδες.
0: Φυσικά που θα θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα ξεσχάμος γινόταν. Τα έχω αρχιοθετήσει αυτά. Και είναι ωραία γιατί τα θυμάσαι και λες πω, κοίταξε ρε, εσύ τι ωραία.
0: Ναι,
1: έχει και το γραφικό χαρακτήρα κάποιο.
0: Α, 25.
1: Ναι, κοιμάται.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: λέω και εγώ.
1: Δεν ξεκίνησα και τα σχολεία.
0: Τόσο θαραλέο. Πολύ τολμηρό μου ήρθε αυτό τώρα. Η νέα σεζόν.
1: Ναι, έχω κρατήσει και δικά της γράμματα όμως.
0: Σιγά μη σου έγραφε η Ελένη.
1: Ναι.
0: Με την καμία, παιδιά, δεν μπορώ να τη φανταστώ να παίρνει. Αγαπημένε μου Πλάτων, σε σκέφτομαι.
1: Όχι.
0: Και αυτό το πρωινό.
1: Αλλά έχω κρατήσει μηνύματα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα γράμματα. Ναι, ναι, είναι έτσι ένα ρομαντικό στοιχείο.
1: Και από το ρομαντισμό πάμε στη λογική τώρα, γιατί σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα σκακιού.
0: Τρελαίνομαι για σκάκι, ξέρεις και το τατουάζ μου.
1: Θέλει στρατηγική, θέλει λογική, θέλει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εξάσκηση θέλει, παιδιά, το σκάκι.
1: Και ο γάμος σου που έγινε πάνω σε
0: σκακέρα.
1: Σε σκακέρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό, δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιζα μικρός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και εγώ πολύ.
1: Μετά δεν ξέρω, το άφησα λίγο.
0: Θέλει πολύ χρόνο, Πλάτωνα.
1: Το
0: σκάκι θέλει πολύ χρόνο, κάτι που δεν έχουμε τώρα, νομίζω είναι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρεις πως αγαπώ το σκάκι, παιδιά, ο μπαμπάς μου ήταν πρωταθλητής σκακιστής. Και γι' αυτό έχω και τατουάζ, το σύμβολο του Λευκού Βασιλιά στο σκάκι.
1: Α, ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι έπαιξε στο ρούα μας.
0: Αυτό περίμενα πώς και πώς να το πεις.
1: Ναι.
0: Να πεις, γυρνούσα από το σχολείο και σε έβλεπα.
1: Εντάξει, όχι πάντα, γιατί είχα πολλά μαθήματα.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Να πούμε τις καλημέρες και βεβαίως, μετά, παιδιά, έχουμε βεβαίως να συζητήσουμε κάτι φανταστικό. Το οποίο βρήκα σε ένα screenshot που είχα κάνει το καλοκαίρι, γιατί όλο το καλοκαίρι σας σκεφτόμουν, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εδώ ήμασταν όλο το καλοκαίρι.
1: Εδώ ήμασταν.
0: Εκείνες τις λίγες μέρες του Αυγούστου, τέλος πάντων.
1: Λίγο εκεί.
0: Καλή morning πουρέκια, πιστός ο Παύλος μας.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Καλό μας μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα, αγάπες νεοφύτα. Καλή σχολική χρονιά στα μικράκια μας, στο Μάξιμο μου και σε όλα τα μωράκια που πήγαν σήμερα νηπιαγωγείο. Κάθε νηπιαγωγείο ανοίγει διαφορετικές μέρες, παιδιά.
0: Τώρα τα νηπιαγωγεία δεν είναι, τώρα αυτές τις μέρες.
1: Εμάς ανοίγει τη Δευτέρα, ας πούμε.
0: Α, κάποια, μαζί με τα δημοτικά.
1: Ναι, κάποια ανοίξανε τώρα. Ναι. Μετά κάποια δημοτικά ανοίγουν την άλλη εβδομάδα μέσα της εβδομάδας.
0: Και κάποιοι γονείς δεν βρήκαμε ούτε νηπιαγωγείο, ούτε σταθμό, ούτε παιδικό σταθμό.
1: Άντε, ρες, ανάγκη μου, τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Είχαμε μια επιλογή, βρήκαμε κάτι.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Αλλά ρε, παιδιά, ενώ. Με την τιμή που είχε το συγκεκριμένο, γιατί το συνέκρινα και με άλλα νηπιαγωγεία,
1: ναι,
0: που είναι πολύ πολύ καλά και είναι πιο κάτω η τιμή. Καλύτερα να μην δουλεύω.
1: Α, να κάτσω να το. Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Το μικρό μου δράμα τώρα μοιράστηκα.
1: Καλό μήνα, αγάπες όμορφες. Καλή αρχή σας που θυμήσαμε πολύ. Λέει η Λουκία, και εδώ εμείς είμαστε, καλέ, εδώ είμαστε. Από νωρίς το πρωί,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Πρωί, λοιπόν, πρωί.
1: Σε λίγο, σε λίγο.
0: Σε λίγο,
1: σε παρακαλώ.
0: Αχ, γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Σε λιγάκι, πάρε φορά. Μείνετε εδώ, παιδιά, έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα γελάσουμε πολύ.
0: Εντάξει.

0: πες μου. Yo!
1: Έλα, έλα, πες. Λοιπόν. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί μας έδωσε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έλα. Πλάτωνα, εσένα σκεφτόμουν, θέλω να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν τράπερ, παιδιά.
1: Πω, τρελαίνομαι. Καταρχάς, με έχω φανταστεί πολλές φορές τράπερ. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές.
0: Κι εγώ δεν ήξερα γιατί σε φαντάζομαι άνετα τράπερ. Εν τω μεταξύ, βγάλουν και πάρα πολλά λεφτά οι τράπερς.
1: Ναι, και θυμάσαι παλιότερα που είχαμε κάνει εκείνο το μαμά. Την
0: τι
1: παροδία.
0: Ωραίο που
1: έκανα έναν τράπερ, ο οποίος εντάξει μετά.
0: Που έπαιξε μας ο Τσιμενεγάκι, θυμάσαι.
1: Ναι, παιδιά, χαμός τώρα. Δεν μου πήγαινε εμένα, δεν μου πήγαινε.
0: Πρέπει να βρούμε όμως το όνομά μας, παιδιά, αν ήμασταν τράπερ. Το όνομά σου, λοιπόν.
1: Δεν βρίσκουν τα ονόματα, παιδιά, οι τράπερ. Είναι φοβερό.
0: Θα ακούσεις τώρα που θα τα βρουν, που τα βρίσκουν. Το όνομά σου θα ήταν το χρώμα της μπλούζας που φοράς τώρα.
1: Που φοράω τώρα.
0: Ναι, και το τελευταίο πράγμα που έφαγες. Πώς θα σε έλεγαν.
1: Ωχ, παιδιά.
0: Χρώμα μπλούζας.
1: Η μπλούζα μου είναι. Πράσινη. Κυπαρισί θα έλεγα, αλλά θα το κάνω πράσινο.
0: Πράσινο.
1: Πράσινο σαρακάς.
0: Όχι, ρε. Πράσινο σαρακάς.
1: Πράσινο σαρακάς. Πόσο ταιριάζει όμως το πράσινο σαρακάς.
0: Μπράβο.
1: Φαντάζομαι να φούρσα κόκκινη ή ροζ.
0: Ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Ροζ σαρακάς.
0: Ροζ σαρακάς.
1: Και αυτό ήταν ωραίο.
0: Θυμίζεις κάτι άλλο τώρα, ναι. Ένα συγκρότημα που ξεκινάει με ροζ. Εγώ θα ήμουν γκρι, το λες αυτό. Ανοιχτό. Ανοιχτό γκρι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γκρι.
0: Γκρι. Κεράσι βουτυγμένο.
1: Γκρι
0: και μαύρη
1: κεράσι,
0: σοκολάτα, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έφαγα.
1: Εντάξει, μεγάλο, αλλά... δεν θα έκανες καριέρα, ναι, αλλά γκρι γιατί... κεράσι, γκρι κεράσι βουτυγμένο.
0: Το βουτυγμένο το θέλω, δίνει
1: το
0: κάτι.
1: Το βουτυγμένο μέσα θα μπει.
0: Γκρι κεράσι βουτυγμένο, μ' αρέσει.
1: Ω, φοβερό.
0: Featuring πράσινο σαρακάς.
1: Ω, παιδιά, θα βγάλουμε επιτυχιάρα.
0: Τι θα κυκλοφορήσουμε.
1: Γκρι κεράσι βουτυγμένο. Πλέον πράσινο σαρακά.
0: Πράσινο σαρακά. Δεν έτσι είναι το τραπ.
1: Δεν κάνουν έτσι τη φωνή του κάτι περίεργα. Γιατί έχει καμιά λογική. Αλλά...
0: Όχι, δεν είναι αρακά.
1: Κεράσι βουτυγμένο είναι. Παιδιά, πείτε μας εσείς, αν ήσασταν τράπερ, πόσα σας έλεγαν, παίρνετε το χρώμα της μπλούζας που φοράτε τώρα, εντάξει.
0: Εγώ γελώ και έρχονται μηνύματα, δεν μπορώ.
1: Και το τελευταίο πράγμα που φάγατε. Το χρώμα της μπλούζας που φοράτε τώρα και το τελευταίο πράγμα που φάγατε. Στο Viber, στο 99-31-0-31.
0: Κλαίω, ρε. Διαβάζω τα μηνύματα και γελάω τόσο πολύ. Ανυπομονούμε να τα πούμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mix FM Breakfast Show. Καλό μήνα, λίγο μετά τις 8. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Και αν ήσουν τράπερ, πώς θα σε έλεγανε, ποιο θα ήταν το όνομά σου? Σας είπαμε το κόλπο για να το βρείτε. Σε λίγο έρχονται τα μηνύματά σας, θα τα πούμε όλα. Έχουν πάρα πολύ γέλιο. Όπως επίσης, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Έχουμε κάποια αλλαγή ή θα συνεχίσει το καλοκαίρι? Γιατί είπαμε, 32 Αυγούστου σήμερα. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Η καριέρα που μας περιμένει, παιδιά, η επιτυχία που δεν ξέραμε ότι θα κάνουμε, θα γίνουμε όλοι τραπέζι, γιατί με αυτά τα ονόματα είναι σίγουρη η επιτυχία.
1: Σίγουρα. Σας είπαμε το κόλπο για να βρείτε πόσα σας έλεγαν αν ήσασταν τραπέζι. Και είναι το χρώμα της μπλούζας που φοράτε τώρα.
0: Και το τελευταίο πράγμα που φάγατε. Πολύ. Όλα αυτά σε συνδυασμό.
1: Μαύρο αγκούρι, λοιπόν, είναι ο Κυριάκος μας. Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Κυριάκο, εν τέλειον το μαύρο αγκούρι. Ο Μάριος. Μπλε βρώμης.
1: Μπλε βρώμης.
0: Βρώμης.
1: Πω.
0: Το κάνε και έτσι. Είναι καλό. Τέλειο. Είναι τέλειο.
1: Ο Βαλεντίνο, άσπρο τυραμισού. Καλά, θεόφοβε. Τυραμισού έφαγες τελευταίο πράγμα. Πότε το βράδυ. Το βράδυ ή το πρωί. Τώρα βλέπω και τι τρώτε, καταλάβατε.
0: Η Άννα μας, μπλε τοστ. Μ' αρέσει. Να ξανανοίξουμε έναν μπρατσάδικο να το βγάλουμε μπλε τοστ.
1: Μπλε τοστ.
0: Εδώ πολλά ωραία.
1: Γαλάζιο σκεφτέ η Γεωργία.
0: Κόκκινο στέικ η Πολίνα μας.
1: Ωραίο, ωραίο. Pink kebab ο Παναγιώτης.
0: Και αλλάζουμε κουζίνα και πάμε γκρέι φαχίτα στη Σέβη μας.
1: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο όνομα ισπανική μπάντα. Και τώρα.
0: Τάπερ.
1: Τράπερ, ναι, αλλά δεν θα τέριαζε.
0: Και θα μας αλλάξεις η μουσική κατευθύνση στην Πλατώνα μου.
1: Συγκρότημα, φαντάσου της High Five της Ισπανίας.
0: Ναι, να είναι
1: και
0: η Grey
1: τώρα,
0: Fajitas.
1: Η Grey Fajitas.
0: Πώς ήταν η Las Ketchup.
1: Ναι, άμπρα. Η Χρυσό, καλημέρα, καλή σεζόν, μας λείψατε. Λοιπόν, beige ice cream.
0: Τι γεύση είναι, φάει δηλαδή, παιδιά, η Χρυσό. Παγωτό.
1: Δεν ξέρουμε. Τι έφαγε.
0: Τι έφαγε,
1: αλλά φοράει σίγουρα beige.
0: Α, ναι, ξέχασα ότι το μπέζι είναι το χρώμα της μπλούζας.
1: Ναι.
0: Η Γεωργία μας είναι τα γενέθλια σήμερα, λέει. Του καφέ ροδάκινου, εμένα, Γεωργία. Ή μάλλον καφέ ροδάκινο, χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Γεωργία. Ο Παύλος, ο οποίος στέλνει. Α, ο Παύλος στέλνει και τι έφαγε. Τι είναι αυτό, παιδιά,
0: Αστακός. Και φοράει καρό. Ο καρό Αστακός.
1: Ο καρό Αστακός. Ωραίο όνομα αυτό για τράπερ.
0: Θες και να κάνουμε σειρά όλη η καριέρα. Τα υπόλοιπα σε λίγο.
1: Σε λίγο, σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε το μεταξύ στο Viber 9931-0031. Το χρώμα της μπλούζας που φοράτε τώρα και το τελευταίο πράγμα που φάγατε δηλώνει το όνομά σας αν ήσασταν τράπερ.

0: Θέλω να πούμε ένα τραγουδί. Τραγουδί, ουδί.
1: Ουδί, από όλους εσάς, γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα τράπερ εδώ και βλέπουμε τα καινούργια μας ονόματα.
0: Κλαίω, πραγματικά.
1: Προκύπτουν από το χρώμα της μπλούζας που φοράμε αυτή τη στιγμή και το τι φάγαμε τελευταία. Πάρα πολύ ωραία τα μηνύματα. Να ξέρετε, σε κάθε μήνυμα, εγώ σκέφτομαι τώρα αυτό το έφαγε το βράδυ το πρωί.
0: Ναι, εγώ τώρα θέλω να πάω σπίτι του Σταύρου.
1: Ναι.
0: Και να δω αν έμεινε τίποτα με στην κατσαρόλα.
1: Πώς το λένε το Σταύρο?
0: Ροσκουπέπι.
1: Ροσκουπέπι.
0: Είναι τέλειο. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καμνισάνε τα καριέρα.
1: Ναι.
0: Ροσκουπέπι. Όχι κουπέπια. Ναι. Πρέπει να είναι ροσκουπέπι. Ναι.
1: Το ένα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Εύη.
0: Και είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα κουπέπια. Morning Lovies, κλαίω, μαύρο αυγό.
0: Ωραίο.
1: Πόσο σας πεθύμισα. Και εμείς σας πεθυμίσαμε.
0: Η Ευελίνα μας!
1: Το Ευελίνα
0: μου που έκανε πρεμιέρα χθες η Ευελίνα μας και την απολαύσαμε.
1: Ευελίνα Σκίτσκο, παιδιά, κάθε βράδυ evening show. 7
0: και συνεχίζει
1: 9.
0: Με την υγιεινή διατροφή.
1: Ναι.
0: Μοφ Σολομός. Τα πήρε και τα ωμέγα 3 της.
1: Τα πήρε όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ευελίνα. Θα μπει στην ομάδα μας.
1: Ναι, πρέπει να
0: από Trappers.
1: Πρέπει να τη μιλήσουμε στη σούβλα την Ευελίνα σιγά-σιγά.
0: Είναι ωραίος όμως ο Μοφ Σολομός.
1: Ωραίος ο Μοφ Σολομός, ναι. Θα κάνει ναι. καριέρα.
0: Έχει κάτι.
1: Η Ιωάννα, καλημέρα, σας πεθυμίσαμε. Εμένα θα ήταν τυρκουάζ μπέργκερ.
0: Έτσι, βάλτε φαντασία, παιδιά. Μαύρο τυράκι.
1: Κρεματηρί.
0: Κρεματήρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μαύρο κρεματήρι.
1: Γαλάζια.
0: Σόφι μας.
1: Γαλάζια καπίρα ο Στέλιος. Ωραίος.
0: Φάνη, γυμνό γιαούρτι με μέλι.
1: Ρε Φάνη.
0: Και γυμνό και γιαούρτι με μέλι.
1: Εντάξει. Η Ματίνα, καλημέρα σας. Πεθυμίσαμε και εμάς μας λείψατε. Εμένα θα με έλεγαν black eggs.
0: Α, έχουμε δύο μαύρα αυγά.
1: Ματίνα, δύο μαύρα αυγά.
0: Εσείς θα κάνετε συγκρότημα.
1: Ναι,
0: η Καλλιόπη μας στα αγγλικά σας είναι ωραία, λέει. Greenpeace και Grey Cherry.
1: Είδες τι ωραία.
0: Λες να τα αλλάξουμε. Καλλιόπη, αλλά θέλουμε να προωθήσουμε την ελληνική τραπ μουσική και σκηνή γενικότερα.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ μέλλον και θέλουμε να την προωθήσουμε.
0: Ναι, και πολλά λεφτά.
1: Και, ναι. Η Άντρια, καλημέρα, αγάπη μου. Εγώ θα ήμουν μαύρο κοτόπουλο.
0: Black chick.
1: Black chick.
0: Είναι ωραίο.
1: Άντρια από Λάρνακα.
0: Άσπρη κουφέτα, as known as Dinos. Είναι τέλειο.
1: Η Ανδρονίκα. Η Ανδρονίκα. Αχ, πού τον
0: είπε. Η Ανδρονίκα, παιδί.
1: Ανδρονίκα, η Ανδρονίκα μας.
0: Τι Ανδρονίκα.
1: Συγγνώμη.
0: Και χθες την είπες Ανδρονίκα και δεν είπα τίποτα. Να ξέρεις.
1: Είπα Ανδρονίκα χθες.
0: Ναι.
1: Ανδρονίκα μου, συγγνώμη, Ανδρονίκα μου. Από το Ανδρονίκη, Ανδρονίκα. Ναι, όσοι. Μαύρο μπράουνι. Θα τη λέγανε την Ανδρονίκα, ο σύζυγός μου που είναι στο αυτοκίνητο μαζί μου, μαύρο νεκταρίνι.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλά, βρε, η μία μπράουνι και άλλο νεκταρίνι.
0: Εντάξει, πρέπει να φαίνεψες η Ανδρονίκα τον μπράουνι και ένα νεκταρίνι ο σύζυγος. Λοιπόν, νομίζω να συνεχίσουμε
1: σε λίγο, παιδιά,
0: μετά.
1: Γίνεται χαμός.
0: Και κάτσε να πάω τώρα να βρω αυτή την καλημέρα που σου έλεγα.
1: Δώστε την καλημέρα.
0: Ο Αντρέας μας στέλνει καλημέρα, καλή αρχή σε όλα τα μικρούλια που ξεκινάνε σχολείο σήμερα. Και θα ήθελε το Μιτσίκο για τη μικρούλα του Αναστασία που πηγαίνει πρώτη μέρα στο σχολείο και της αρέσει πολύ καλή αρχή.
1: Πολύ
0: Αναστασία
1: καλή
0: μας.
1: Θα το βάλεις το Μιτσίκο.
0: Θα το βάλω το Μιτσίκο.
1: Τώρα.
0: Πες το παππού πριν να είσαι 9.
1: Εντάξει, δεν το είχα έτοιμο, αλλά.
0: Δεν μου είπες εντάξει.
1: Εδώ είμαστε έκμομοι, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ. Πρώτη επίπεδου, πάρτε το Μιτσίκο.
0: Για σένα. This

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

0: Φαντάζεσαι σαμποτάρο.
1: Κατάλαβες. Όχι εσύ.
0: Α, σαμποτάρει η κυρία, η κυρία από εδώ. Η κυρία.
1: Την οποία τώρα. Πότε ξεκινάνε οι μπλεόρες? Δεν ξεκίνησα. Βγαίνει η πρεμιέρα τώρα που να είσαι.
0: Ναι, αλλά
1: δεν ξέρει.
0: Δεν θα σας πούμε όμως ποια είναι. Δεν θα σας πούμε.
1: Δεν θα σας πούμε ποια είναι, όχι.
0: Παιδιά,
1: λοιπόν.
0: Έχουμε ονόματα τράπερ. Λοιπόν,
1: θα κάνουμε και... καριέρα, παιδιά. Έχουμε να βγάλουμε πάρα πολύ χρήμα.
0: Ναι, αρκεί να βάλετε το αυτό που φοράτε τώρα, το χρώμα της μπλούζας σας, mm-hmm. σε συνδυασμό με το τι φάγατε τελευταία.
1: Πού
0: είτε
1: μείναμε?
0: Το πρωί είτε το βράδυ. Μείναμε στη Βαρβάρα, η οποία λέει καλημέρα, αστέρια. Καλή επιστροφή. Καλή δημιουργική χρονιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Black Brookie.
1: Oh, ωραίο. Ναι.
0: Το φαντάζομαι έτσι και με αλυσίδες και έτσι να βγαίνει.
1: Η Νάσια μας mm-hmm. πράσινα μακαρόνια. Την πήδηξες, δεν ξέρω γιατί.
0: Α, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, μ' αρέσει το πράσινο μακαρόνι.
0: Ωραίο το πράσινο μακαρόνι.
1: Και λίγο θέλω να νιτζάκι. Τώρα και είπες και αλυσίδες. Φοράω αυτό.
0: Ναι.
1: Έμπαιρνο για τράπερ, πολλά διακριτικό.
0: Πολύ κοντά είσαι. Ο Παντέλης. Παντελή, σε έχω ζηλέψει πάρα πολύ τώρα. Μπλε γιουβαρλάκι.
1: Τρελαίνομαι για γιουβαρλάκια. Σε μπλε δεν το έχω δοκιμάσει βέβαια, Παντελή, αλλά θα ακούσω το πρώτο σου κομμάτι.
0: Γιουβαρλάκια τώρα. Ναι.
1: Καλημέρα στην τρελοπαρέα, λέει η Μαρία μας. Μαύρο σίκο. Σίκ.
0: Ωραίο. Όχι σίκο. η Σοφία, καλώς ορίσατε. Καλή αρχή, σας παιδιμήσατε. Μαύρα ραβιόλης.
1: Ραβιόλης. Ρε, θα κάνουμε καριέρα και στο εξωτερικό αυτά τα ονόματα. Η Τζέσι μας, καλημερούδια σας. Μαύρο Δημητριακό.
0: Το φοράτε το μαύρο το χρώμα, ε. Μπράβο, ναι. παιδιά. Μπράβο, ωραία. Καλημέρα, πράσινη σούβλα, λέει η Γκαλίνα.
1: Αχ, να είχαμε τώρα, ρε Γκαλίνα μου.
0: Μια πράσινη σούβλα.
1: Ένα κομμάτι σούβλα. Η Αλεξάνδρα μας. Φούξια cornflakes. Ο άνδρας μου λέει μαύρη φατζή. Η αλήθεια κρουσαδηλίων.
0: Καλημέρα σε εγώ. Τώρα θα λέγουμε navy fish ή and rice. Για εστιατόριο μου κάνει.
1: Μ' αρέσει το navy fish and rice.
0: Mm-hmm.
1: Featuring.
0: Ναι,
1: Black Kellogg's.
0: Ναι. Και η Άννα μας. Λάδι κι εγώ. Banana bread.
1: Ωραίο το banana bread. Εσύ το φτιάξεις ξανά. Πλατών είναι πάρα πολλά.
0: Δεν λέγεται τίποτα, παιδιά. Πάρα
1: πολλά. Να συνεχίσουμε
0: πολλά.
1: Σε λίγο.
0: Και μας έχει ανοίξει και όρεξη με αυτά και με εκείνα. Μεσημέριας, 8.30 πήγε. Quick wits, big laughs, and two people with plenty to say. Come on, wake up! The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Back to back hits. I don't wanna be your backup. Cyprus is tuned in to Mix.

0: μουσικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
2: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!

0: Εντάξει, να ολοκληρώσουμε νομίζω, παιδιά, τους trappers, γιατί είπαμε ότι άμα δεις το χρώμα της μπλούσας που φοράς τώρα και το τελευταίο πράγμα που έφαγες, τα βάλεις μαζί, τότε έχεις το όνομά σου.
1: Και μας αρέσουν πάρα πολύ τα ονόματά σας. Η Μικαέλα θα ήταν μαύρη καρμπονάρα.
0: Δεν ήταν καλή ιδέα του τι όμως με το φάει.
1: Ναι,
0: μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί εγώ σκέφτομαι ζω τα κουπέπια τώρα, ζω τα δημητριακά.
1: Ναι, αλλά δεις και η Εύελιν.
0: Η Εύελιν μαύρος αέρας κουπανιστός.
1: Έτσι.
0: Πολύ μπροστά.
1: Πολύ μπροστά. Η Μαρία Σούσι Ροζ, καρδιά.
0: Θέλω σούσι. Ο Μάριος μας, guys, εμένα είναι άσπρο λουβί. White Black Eyed Pea.
1: Μ' αρέσει που το πάτε και για διεθνή καριέρα. Μας
0: ναι,
1: αρέσει αυτό.
0: Τέλειο.
1: Εγώ θα ήμουν Black Sadgy από Sandwich, Λεοφάνος. Γλυκές καλημέρες στη γυναίκα μου Στεφανία και στο γιο μου Χρήστο.
0: Green Polka Dot Δημητριακά. Πράσινο πουά Δημητριακά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να με βάλετε σε μπελάδες, παιδιά, τώρα με τα Δημητριακά σας.
1: Ο Άνων, καλή επιστροφή, καλή δουλειά, παιδιά. Δηλαδή, αν φοράω μαύρη μπλούζα και ψες έφαγα το κοκ. Τότε το μαύρο κοκ δεν λέγεται. Ναι, όχι, δεν λέγεται αυτό.
0: Δεν λέγεται στα αγγλικά, θα ακούσει περίεργο.
1: Αλλά στα ελληνικά, ωραιότατο. Πού μπορεί να κοκ τώρα, τέλο πάντων.
0: Και κάτι τούρτε κοκ που κάνουν. Τέλο πάντων, ο Βαρνάβα μα, The Black Tomato.
1: Μα αρέσει. Η Κυριακή, καλημέρα, παιδιά μου, λείψατε πολύ και μας κάθε μέρα είστε πιο καλή παρέα στη δουλειά. Άσχετο. Εγώ δεν πήγα διακοπές φέτος, αλλά πέρασα τον πιο ωραίο Αύγουστο. Η κόρη μου με έκανε για πρώτη φορά γιαγιά.
0: Να σας ζήσει η Κυριακή μας. Καλώς τα δεχτήκατε. Καλημέρα σας, λέει και η Λάουρα μας. Χακί φακί.
1: Χακί φακί.
0: Αρέσει και μου που καμνή ρήμα.
1: Συγγνώμη, το χακί φακί δεν είναι τέλειο να το ονομάσεις για μαγαζί και οτιδήποτε άλλο.
0: Χακί φακί.
1: Ή χακί φακί.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό ακούγεται.
0: Πάει πιο ιαπωνικό. Ναι. Χακί φακί.
1: Χακί φακί. Μάλιστα.
0: Αχ, πέρασαμε εν τέλεια, παιδιά, άνοιξε η όρεξη μας και τώρα ξέρετε το όνομά σας αν ήσασταν τράπερ.

0: Ο γκουρού του καιρού, παιδιά. Άντε, ναι, φτάνει. Ναι. Πήγε τις διακοπές του, ξεκουράστηκε και τώρα να μας πεις λίγο τι γίνεται.
1: Βεβαίως, σας πω.
0: Είχαμε και εκείνη την πόρα τις προάλλες, τα είδαμε όλα.
1: Τι πράγματα και αυτό. Ακόμα βλέπω βίντεο, Είδα ένα βίντεο, παιδιά, από αεροπλάνο που προσπαθούσε να προσγειωθεί το Σάββατο το πρωί. Ερχόταν από Ελλάδα, νομίζω, επειδή εγώ πετούσα το Σάββατο βράδυ. Το ψάξα και ήταν λίγο τρομακτικό. Και δεν κατάφερε να προσγειωθεί και τελικά έφυγε πίσω, στη Ρόδο πήγε.
0: Εντάξει, ωραία η Ρόδος.
1: Εντάξει.
0: Ιδού η Ρόδος.
1: Ναι. Εγώ ήμουν έτοιμος και για Ρόδο, δεν είχα θέμα. Θα πήγαινα μια Ρόδο.
0: Φανταστικέ. Να σου Ρόδο, να σε πιάνει, να που είσαι, έχουμε βρεμιέρα, να μου λέει, είμαι Ρόδο.
1: Είμαι Ρόδο.
0: Θα ερχόμουν, τι να έκανα.
1: Τι να έκανα, θα βγαίναμε από τη Ρόδο.
0: Αλλά λοιπόν, επέστρεψε η ζέστη.
1: Ναι, για τα καλά.
0: Για τα καλά γι' αυτό. Δεν λέμε καλό χειμώνα.
1: Όχι, δεν χειμώνα. Ακόμα καλοκαίρι είναι και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα με καλή θερμοκρασία. Από τις απογευματινές ώρες και μετά παρατηρούνται κάποιες αυξημένες νεφώσεις και ίσως πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά όμως. Όλο αυτό.
0: Και χθες είχαμε λίγα συννεφάκια. Στα Λατσιά τουλάχιστον.
1: Ναι, 3 με 4 τα μποφόρ μέχρι 5 στα παράλια, τα νότια.
0: Καλά είναι με τα 5.
1: Καλά είναι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, 35 στα υπόλοιπα παράλια και 27 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μα είναι 37 βαθμοί, εγώ νιώθω ότι είναι 50.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Είναι 37,
1: Άσε, ναι. Βέβαια, εγώ, παιδιά, χθες το βράδυ το κλιματιστικό το ανέβασα λίγο, δηλαδή προς το, ναι, το πιο ζέστη.
0: Εγώ η Ελλάδα βάλω timer πλέον, γιατί ξυπνάω το πρωί παγάκι. Οπότε βάζω timer στις 2,5 ώρες.
1: Έπαθα αυτό χθες και λέω, μήπως είναι ένα σημάδι ότι έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Ο χειμώνας, έρχεται το φθινόπωρο.
0: Έρχεται.
1: Δεν ξέρω. Και πριν αλλάξαμε και το κλιματιστικό του στο στούντιο, θυμάσαι. Πριν σου είπα κρυώνω και όμως και εγώ κρυώνω.
0: Α, δεν μου είπες να το ανεβάσω.
1: Αυτό σου είπα.
0: Α, να το ανεβάσω. Εγώ κατάλαβα. Καλά. Καλημέρα, είπαμε.
1: Εντάξει, είσαι καλά όμως.
0: Είμαι. Τώρα, μια γουλίτσα ακόμα.
1: Όχι, λέω, αφού νιώθεις καλά με τη θερμοκρασία.
0: Όχι,
1: άρα κάναμε
0: καλά
1: το σωστό.
0: Είμαι καλά. Μπράβο. Και εντωμεταξύ να πούμε ότι είχαμε spoiler ήδη.
1: Τι.
0: Έτσι θα πάει όλη τη βδομάδα.
1: Τρίτη,
0: τα γέρημα. Κάμε λίγη υπομονή.
1: Κάνω.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Φίλοι Trappers, τα βρήκαμε τα ονόματά μας, γελάσαμε πάρα πολύ και τώρα θα μοιραστούμε μαζί σας μυστικά μακροζωίας. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο που θα κλείσει ο Σονούπο 117 ετών. Επίσης, εσείς που φτιάχνετε πίτσα έχετε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όλα αυτά θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο από τον καλύτερο πιτσαδόρο, παιδιά, εδώ της ζωής μας όλης, τον κύριο Μουρατίδη. Εννοείται, ένα κομματάκι να είχαμε τώρα, θα ήταν ωραία.

0: θυμάσαι πότε είναι. Πλάτωνα.
1: Όχι, το θυμάμαι. Εγώ έφτιαξα το προσκλητήριο. Τι εννοείς, ναι. Δεν θυμάμαι πότε είναι το πάρτι της κόσμου.
0: Είναι και πολύ ωραία. Πάντως τα γενέθλια της είναι αύριο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να μπω στην κουμέρα μου. Θα σου πω σε λίγο πότε είναι, αλλά πρώτα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα ζήσουμε για πάντα. 1000 χρόνια.
1: Για πες. Γι' αυτό
0: τώρα.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πλέον κοιτάω λίγο τα μυστικά μακροζωίας.
0: Ναι.
1: Όχι για τίποτα άλλο. Απλά να. Έτσι να υπάρχουν.
0: Έτσι να ξέρεις τι γίνεται.
1: Έτσι να υπάρχουν, βέβαια.
0: Η Έθελ Κάτερχαμ, παιδιά, είναι η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο. 117 ναι. ετών. Αχα. Γεννήθηκε 21 Αυγούστου 1909.
1: Μία μέρα πριν από σένα.
0: Ναι, γι' αυτό, παιδιά, θα σας στάψω όλους να ξέρετε. Σκέψω τώρα.
1: Καλά, το είναι σίγουρο.
0: Τούτια γεννήθηκε το 9. Άρα 5 χρόνια πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Έζησε πρώτον παγκόσμιο πόλεμο, έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνώρισε 6 διαφορετικούς Βρετανούς μονάρχες.
1: Ναι.
0: Σκέψω ότι ήταν και
1: στη ζωή της.
0: Στον Κάρολο, το βασιλιά, ναι. όταν ήταν νέος και του είπε μάλιστα χαριτολογώντας, αλλά τα κορίτσια. Ειδικότερα τότε σας θέλανε.
1: Ναι.
0: Και 117 ετών κλείνει. Και δεν μιλάει, παιδιά, ούτε για θαυματουργές δίαιτες, ούτε για εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής, ούτε για τροφές θαυματουργές που έχουμε διαβάσει ναι. κατά καιρούς και για τη μεσογειακή διατροφή, που είναι μαγική. Αυτή δίνει μια πιο απλή συμβουλή.
1: Ποια είναι η συμβουλή της?
0: Να αποφεύγουμε τις διαμάχες.
1: Α.
0: Πρώτο. Να ακούμε τους άλλους.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Ναι.
0: Είμαστε καλοί ακροατές.
1: Α, καλή.
0: Και εσύ, να συνεχίζουμε καλύτερη. Να κάνουμε ναι. όσα μας ευχαριστούν. Α. Αυτά τα τρία, παιδιά, δίνει. Εν τω μεταξύ, η μακροζωία πρέπει να υπάρχει γενικά στην οικογένειά της, γιατί η αδερφή της.
1: 250.
0: Η Gladys έζησε μέχρι τα 104.
1: Καλά, να σου πω κάτι, ρε σέρα μου τώρα. Δεν βαριέται τώρα 117. Δηλαδή, είναι
0: ξέρεις,
1: λίγο βαρετό.
0: Είναι στενάχωρο, ρε, που διαβάζω ότι είχε δύο κόρες
1: ναι.
0: και έζησε τόσο, ώστε να χάσει και τις δύο. Και οι κόρες πεθάνανε από γυρατιά. Δεν είναι ότι ρε παιδί μου.
1: Καλά, δεν του έλεγε. Μη μαλώνετε να κάνετε ότι σα ευχαριστεί. Του έλεγε αυτά τα ωραία τα κόλπα για
0: τους
1: να.
0: Του τα έλεγε και αυτοί ζήσανε μέχρι τα 100. Δεν είναι ότι δεν.
1: Παιδιά DNA. Εγώ πιστεύω το DNA.
0: Πάντως δεν έσπασε το ρεκόρ.
1: Α.
0: Να ξέρει, αν δεν την κοφτή. Η Έθελ λέει δεν με νοιάζει εμένα για τα ρεκόρ.
1: Ναι, έχω χρόνια μπροστά μου ακόμα να τα σπάσω.
0: Ναι, να ζω και να χαίρομαι την καθημερινότητά μου. Η Γαλλίδα Jean Kalman.
1: Πόσο?
0: Έχει το ρεκόρ 122 ετών. Πω, και 164 ημερών.
1: Α.
0: Και εγώ θα βαρεθώ. Δώσ' μου χρόνια σου αν δεν τα θέλεις, ρε.
1: Εύχομαι να γίνεις 102,3 ρε σιά μου. Έτσι να τιμήσουμε και το μίξ μας.
0: Ρε ο γλύφτης ρε.

0: Έλα, πες μας τα ωραία τα νέα. Ξεκινάμε. 1η Σεπτεμβρίου και μπήκε και η σεζόν και θα μπει πολύ καλά η σεζόν.
1: Το αυτοκίνητό σου φωνάζει, πλύνε με.
0: Φωνάζει.
1: Πες του, μην ανησυχείς. Εδώ σε έχουμε. Το Mix FM Breakfast Show είναι εδώ. Ένωσε δυνάμεις με Shell. Και το αυτοκίνητό σου θα καθαριστεί.
0: Και όχι μόνο το δικό σου.
1: Όχι μόνο το δικό σου.
0: Όλη σου τη οικογένεια το αυτοκίνητο θα πλύνουμε.
1: Πόσο μεγάλη οικογένεια δεν ξέρουμε. Αλλά μέχρι 4 αυτοκίνητα θα τα κανονίσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Γιατί ήρθαμε με καθαριστικές διαθέσεις.
0: Ναι, παρέα με Shell.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται τώρα τι πρέπει να κάνετε. Εμείς θα δίνουμε μια ερώτηση κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και εσείς θα στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη Shell Car Wash, την απάντησή σας, το ονοματεπώνυμό σας και θα μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Shell Car Wash, μία λέξη, αυτό θα στέλνετε και την απάντησή σας σε κάθε ερώτηση που θα σας κάνουμε κάθε μέρα στο γνωστό νούμερο Viber 9310031, αφού το ξέρετε, το έχετε αποθηκεύσει.
0: Ναι.
1: Το έχετε στις γρήγορες επίκουσες κλήσεις.
0: Θέλουμε όμως, παιδιά, να έχετε αυτή τη διάθεση, την εξομολογητική, γιατί τα λέμε όλα μεταξύ μας. Δεν θέλω να σκεφτείτε τώρα, εντάξει, ζηλίκι, μετά μπορεί να πω, ή τα ξέρω εγώ. Όχι!
1: Ήρθε η ώρα.
0: Όλα θα τα πούμε.
1: Να πέσουν οι μάσκες. Επειδή είναι μάσκα. Στο αυτοκίνητο,
0: oh my God.
1: Έτσι δεν λέει.
0: Τι είναι μάσκα στο αυτοκίνητο.
1: Δεν είναι μάσκα από τον μπροστά, ρε παιδιά, δεν το λέμε μάσκα.
0: Το ταμπλώμα να μου.
1: Όχι, το μπροστά μπροστά, τη μούρη.
0: Η μούρη.
1: Δεν λέγεται και μάσκα.
0: Τον μπροστά του αυτοκινήτου.
1: Με παιδιά, έλατε να μιλήσουμε λίγο εμείς που, που τα κάνουμε λίγο φτιαγμένα.
0: Δεν έτσι,
1: μάσκα δεν λέγεται, αλλάζουν τη μάσκα.
0: Μήπως έμεινε στη διάθεση του καλοκαιριού με τις μάσκες της θάλασσας.
1: Μπορεί, λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι δύσκολη ερώτηση. Θέλει θάρρος για να απαντηθεί. Θέλει θάρρος για να απαντηθεί. Θέλουμε να μας πείτε το πιο άκυρο, άσχετο πράγμα που έχετε αυτή τη στιγμή μέσα στο αυτοκίνητό σας.
0: Έχω τόσα να πω γι' αυτό.
1: Επειδή δεν έχει τίποτα σχετικό το αυτοκίνητο, έχει μόνο άσχετα πράγματα. Θα πω το νούμερο ένα που το έχω, είναι νυχοκόπτης.
0: Γιατί είναι ο νυχοκόπτης μέσα στο αυτοκίνητο, χρειάστηκα,
1: κάποια στιγμή χρειάστηκα και πήγα και αγόρασα. Και μετά λέω, δεν τον κρατάω μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Θα θελήσω να κόψω ένα νύχι. Ναι, και έχει μείνει μέσα στο αυτοκίνητο έτσι. Απλά κάθε τον νυχοκόπτης.
0: Εγώ έχω πολύ πρίζο. Εντάξει.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πού να το βάλεις.
0: Δεν θέλω να πω γιατί.
1: Πού μπορείς να το βάλεις το
0: χρόνο. Δεν θέλω να πω. Θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: μπορείς.
0: Δεν επιτρέπει η μανούλα μου και ο τρόπος με μεγάλωσε.
1: Λοιπόν, το πιο άκυρο πράγμα άσχετο που έχετε στο αυτοκίνητό σας, αν θέλετε, στείλτε μας και φωτογραφία αν είσαι στο αυτοκίνητο. Shell Car Wash, μία λέξη, Shell Car Wash. Την απάντησή σας ονοματεπώνουμε πολύ και ηλικία και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το φοβερό διαγωνισμό. Μέχρι 4 αυτοκίνητα μπορούμε να σας πλύνουμε.
0: Ναι, παιδιά, δωρεάν πλήσιμο για εσάς και όλη σας την οικογένεια από τη Shell.

0: είναι το πιο άκυρο, άσχετο πράγμα που έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Αυτό ρωτάμε και έτσι διεκδικείτε ένα τέλειο πλήσιμο αυτοκίνητο, όχι μόνο για εσάς. Ποιοι είσαστε, παρτάκηδες? Για όλη σας την οικογένεια, μέχρι 4 αυτοκίνητα. Με τη Shell.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σα γιορτάζουμε, λέει Ακριβή. Μάσκα το λένε, Πλάτωνα. Σωστά το είπε. Ευχαριστώ, Ακριβή μου.
0: Από την Ακριβή τώρα τι περίμενα να με υποστηρίξει.
1: Έτσι, Ακριβούλα μου, Ακριβή μου. Ακριβό μου διθέσιο.
0: Καλό μου, αμάξι.
1: Μία βερμούδα ποδηλάτου, λέει η Ακριβή. Αυτή με τα μαξιλαράκια. Αυτό είναι το πιο άκυρο πράγμα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό τη.
0: Τέλειο. Ο Δημήτρη μα λάκα για μαλλιά έχει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Προσκλητήριο γάμου, λέει, είναι ο Φίλ.
0: Α, έχω σου εγώ κανένα θκιό. Νεοφύτα μου, έτσι προσκλητήρια από ζουποδά. Ο Γρηγόρης μας, λουκανικούθηκε στη θάλασσα ολόκληρονα, τέλειο. Εσείς τα λέτε λουκανικούθηκε, εγώ τα λέω μακαρόνια.
1: Ναι, αυτά είναι αυτό το πράγμα το οποίο...
0: ανάλογα με την όρεξη.
1: Ανάλογα με την όρεξη το λες διαφορετικά. Καλημέρα, σλάιμ λέει η Κριστίνα, που από αυτά τα σλάιμ μέσα στη ζωή μας έχουν μπει.
0: Αρέσκουν πολλά το μωρό, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Η Χελένα μας εδώ. Καλέ βαράκι είναι αυτό.
1: Βαράκι τρίκυλο.
0: Oh my god!
1: Καλό, χρήσιμο.
0: Πάρα πολύ.
1: Χρήσιμο, ναι.
0: Ναι. Η Μαρία μας, τα παπούτσια του γάμου μας, λέει. Ο γάμος ήταν πριν 2 χρόνια. Τέλειο, γιατί μπορεί να σου χρειαστούν.
1: Βεβαίως μπορεί να σου χρειαστούν. Να, παπούτσια είναι καλό να έχεις πάντα, ειδικά του γάμου. Η πόλη, λέει, μαχαιροπύρουνα και πετσέτα θαλάσσης.
0: Τέλειο.
1: Μα πας κάπου να φας και δεν έχει μαχαιροπύρουνα.
0: Ο Παμκίνος μας έχει τα παπάκια τα κίτρινα, τα θέλω.
1: Τα θέλω.
0: Γιατί η κόρη μου είναι να μην δει παπί. Παπί, παπί.
1: Αυτά τα παπάκια από του μπάνιου.
0: Αυτά καταλαβαίνω, όχι.
1: Αυτά, λοιπόν, πάρε μια φορά ένα
0: του
1: τέτοιο
0: μπάνιου,
1: παπάκι.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα τέτοιο παπάκι μια φορά, χωρίς να σε δει Λετήσια, και κόψτε να δεις τι έχει μέσα.
0: Όχι, καθαρίζονται γιατί είδα βιντεάκια, ναι, Πλάτωνα, ναι. Και μπορείς και να το κλείσεις κιόλας με hot glue.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα ποτηράκι πτυσσόμενο. Έχουμε ένα νυχτήρι και έχουμε ένα σέτερ απτικής. Και τα άλλα δεν καταλαβαίνω τι είναι πίσω. Τα
0: τέλεια
1: υπόλοιπα,
0: είναι.
1: Αλλά είναι ωραία πράγματα. Η Τζένιφερ.
0: Η Τζένιφερ μου, όλα όμως απαραίτητα. Να καλημερίσουμε και τη Μαρία μας, την κοτσίνου μου.
1: Ναι.
0: Η οποία θα το πιστέψεις και
1: τι?
0: Μου στείλει και φωτογραφία.
1: Τι.
0: Έχει και εκείνη νυχοκόπτη.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Τη λέω γιατί.
1: Νυχοκόπτη χρειάζεται στο αυτοκίνητο. Αν και εσείς έχετε άσχετα πράγματα στο αυτοκίνητό σας, τα πιο άσχετα, πείτε μας ποια είναι αυτά. Στείλτε μας και φωτογραφία. Μην ξεχνάτε όμως να γράφετε Shell Car Wash, γιατί διεκδικείτε πλήσιμο για το αυτοκίνητό σας, το δικό σας και όλη σας της οικογένειας. Από τη Shell, φυσικά.

0: ναι.
1: Μπράβο, μου το είπα. Σκυλοβατόρες. Ναι. Το πιασες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να τα εξηγώ φέτος. Θα τα λέω απλά.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τα πιάνω, αλλά πέφτουνε.
1: Επίσης μπορούμε να βάζουμε λίγο γέλιο, ένα ηχητικό κονσέρβα.
0: Α, το ηχητικό κονσέρβα το έχω άνετα. Τέλεια. Οπότε ξαναπες, πόσες κιλό...
1: Έβαλε air condition στο σπιτάκι του σκύλου και τώρα πες και περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Σας αγαπώ.
0: Και έτσι κάπως.
1: Σας αγαπώ.
0: Και έτσι κάπως τελειώνει ωραία, ένδοξα, ναι, έτσι ένα ανέκδοτο.
1: Αυτό είναι.
0: Το καλό σου αξίζει. Όλα τα καλά σου αξίζουν. All good things.
1: Ευτυχώς γελούν οι ακροατές, ρε φίλοι μου, ευτυχώς.

0: Με κίνδυνο, τρόμαξα, λέω και εγώ, τι ακούγεται?
1: Όχι, είναι το που ψήνω τώρα την πίτσα.
0: Α, με κίνδυνο να ακουστώ γκρινιάρα που δεν είμαι και το ξέρετε όλοι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ καιρό να μας καλέσεις για πίτσες.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Οκ. Καλοκαιράκι ήτανε, καλοκαιράκι.
0: Και τι, το καλοκαίρι δεν τρώμε πίτσες?
1: Εντάξει, τρώω καλά το καλοκαίρι και τρώμε.
0: Παιδιά, φτιάχνει όμως και η Ελένη μια ζύμη. Αλλά και εσύ είσαι τέλειος πιτσαδόρος.
1: Ναι, φοβερός. Ωραίο ντουέτο κάνουμε. Θα σε παρτίσουμε μια μέρα και θα πάω να ανοίξω πιτσαρία. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί εμείς που φτιάχνουμε τις πίτσες στο σπίτι, και υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που το κάνουμε αυτό, να ξέρετε ότι πλέον. Έχουμε αναγνωριστεί και από την επιστήμη. Γιατί το ξέραμε ότι ήμασταν, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται. Όσοι φτιάχνουμε στο σπίτι πίτσα, είμαστε πιο attractive. Πώς το λένε, attractive?
0: Ελκυστικός.
1: Ναι. Πιο attractive, λοιπόν, πιο ελκυστική.
0: Ατραξιόν είστε, όχι attractive. Ναι.
1: Και καλύτερη σε κάποιο έπιπλο του σπιτιού. Δεν θέλω
0: στο
1: να πω.
0: Στο τραπέζι.
1: Όχι.
0: Στον καναπέ.
1: Όχι, φύγε από αυτό το δωμάτιο.
0: Στο ζευγάρο μα είστε καλύτερα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τώρα φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Που το έχω εδώ και δεν θα το πω.
1: Όχι,
0: έχει
1: να, μην το
0: να κάνει με το όνομα.
1: Όχι.
0: Ότι είναι πίτσα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το πώς το ανοίγεις.
0: Το φίλο.
1: Το ανοίγεις. Γιατί εγώ όταν κάνω τη ζύμη.
0: Α, τη ζύμη.
1: Κυρία
0: ναι,
1: μου. Την παίρνω τη ζύμη, την ανοίγω έτσι με τα χέρια μου, με πολύ λεπτές
0: κινήσεις. Εσύ την ανοίγεις τη ζύμη, Πλάτωνα.
1: Ναι, και την πετάω στον αέρα και την πιάνω. Την πετάω και την πιάνω.
0: Πολύ.
1: Άρα όλα αυτά δείχνουν το πόσο ελκυστικός είμαι και πόσο καλός είμαι στο ζευγάρωμα.
0: Ναι, την ώρα που την πετάς είναι το ελκυστικός, την ώρα που την πιάνεις είναι το ζευγάρωμα.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ακούγεται όλο λάθος, το ξέρεις.
1: Εντάξει, η επιστήμη το λέει. Άμα θες να βάλεις και με την επιστήμη. Οκ. Πότε θα έρθετε τώρα για πίτσα στο σπίτι, για πες.
0: Πότε θα έρθετε τώρα. Ρελκυστικέ.
1: Βεβαίως. Replay the heads.

0: φεύγουμε.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Θα σας αφήσουμε εμείς τώρα.
0: Καλό μήνα.
1: Αλλά έρχεται Κάλλη Αλευθερίου. Θα σας κάνει παρέα με το Mix at
0: Work.
1: Καλώστηνα, καλώστηνα.
0: Γεια σου, Κάλλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σίτα που ήταν και σήμερα στην παρέα μας.
0: Βεβαίως, εδώ φροντίζει για την επικοινωνία μας για τα καλύτερα, για τα καλύτερα. Και βεβαίως και το μπίνμπαρ μας με την καφεδάρα, γιατί τη χρειαζόμαστε σήμερα, οπωσδήποτε.
1: Ναι, πλένουμε και αμάξια.
0: Θα τα πούμε
1: και αυτά παρέα, Μισελ.
0: Έτσι, ξεκίνησε και το παιχνίδι μας. Δυναμικά, παιδιά, έχουμε επιστρέψει για τα καλά και γίνεται χαμός. Έρχονται πολλά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις. Οπότε το ραδιόφωνο εδώ, κολλημένο στο Mix FM και στο Mix FM Breakfast Show.
1: Να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας.
0: Και μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό, να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: αποκτά άλλον ρυθμό. You and me on another galaxy. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
1: 5 tracks, 1 countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.000 5868.

τις 10 και 10 δευτερόλεπτα. 10, 10, 10. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Θα προσπαθήσω να μην κάνω σαρδάμ και να πω hit parade, αλλά είναι η δεύτερη μέρα σήμερα εδώ στις, από τις 10 μέχρι και τις 12 μετά το πρωινό, οπότε είμαι λίγο μπερδεμένη. Δηλαδή είμαι σε φάση που σήμερα ξύπνησα, κάμα κανονικά τη ρουτίνα μου, αυτό που κάνω τόσα χρόνια δηλαδή, και κάτσα πάνω στον καναπέ με το καφεδάκι μου, αράζω στον καναπέ, κάνω scrolling στα social media και κοιτάω το ρολόι 9 και 4. Με σε φάση, κουκλά μου, σήκω πάνω, έχεις εκπομπή. Πώς είστε εσείς? Στο 3131 το μηνύματά σας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Αν ξυπνήσατε στραβά, θα σας ισιώσω.

to you. Και να σας πω ότι καθημερινά είναι μαζί μας και τα Coffee Berry και τα χρειάζεσαι, τον καφέ. 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά συμπληρώνουν φέτος τα Coffee Berry. Να ζήσουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας, από τον πρώτο, τον πιο σημαντικό, τον πρωινό καφέ, μέχρι το απόγευμα που θα πιείς και δεύτερο και τρίτο, τον τελευταίο σας δεν ξέρω τι ώρα τον πίνετε τον καφέ, αλλά μπορείτε να πιείτε και γρανίτα, μπορεί να πιείτε και ωραίους χυμούς και σμούθις, θα τα βρείτε όλα στο Coffee Berry που μετατρέπουν την κάθε σου στιγμή σε μικρή καθημερινή απόλαυση. Αχ, έπινε ένα Coffee Berry τώρα, γιατί δεν έχω εγώ στο στούντιο Coffee Berry. Ένα σκέτο θα ήθελα, με λίγο coconut milk. Ναι, είμαι μπουτζίνες.

Τρία ζώδια θα έχουν πάρα πολύ τύχη αυτή την εβδομάδα. Καλό μήνα εντωμεταξύ. Μετέθηκε, ξέχασα. Συγγνώμη. Καλό μήνα να ευχηθώ και να πω και χρόνια πολλά στον μπαμπά μου, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Δεν θα σας πω πόσο χρόνο είναι, δεν θέλει να πει. Λοιπόν, θα σας πω τα τρία ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν τύχη, χαρές και επιτυχίες. Προφανώς το ζώδιο του καρκίνου δεν είναι μέσα, γιατί από τύχη, όχι. Από χαρά, από επιτυχία, κάτι πάω να κάνω, αλλά τέλος πάντων. Ευχάριστες εξελίξεις θα έχουν λοιπόν οι ζυγοί, οι εγώκεροι και οι δίδυμοι. Οι υπόλοιποι τα ίδια θα φάμε, όπως τρώμε κάθε μέρα. Αν θέλατε περισσότερη ανάλυση, δεν θα την έχετε από μένα. Τα σημαντικά θα σας λέω.

Λοιπόν, θα ήθελα την προσοχή σας παρακαλώ. Το 2024 παντρεύτηκαν 33 ζευγάρια που παντρεύτηκαν το 2024, χώρισαν το ίδιο έτος. Δεν το λέω εγώ, η στατιστική βγήκε. They found love and they forgot it.

0: καλύτερο από όλα. Δεν ξέρω, συγγνώμη που γελώ, παιδιά. Εντάξει, αλλά τούτα είναι προβλήματα. Είναι βασικά προβλήματα. Οπότε δικαιούμαι να γελώ. Εντάξει, επίσης δεν έχω παντρευτεί. Να τα ακούει αυτά η μάνα μου που λέει πότε θα παντρευτείς. Τι να παντρευτώ, άμα το 2024 λέει είχαμε 2107 διαζύγια. Δηλαδή με κάτι γρήγορα μαθηματικά που μόλις έκανα, είχαμε 5 διαζύγια την ημέρα το 2024. Και τα περισσότερα από αυτά ήταν από Λευκοσία. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει, αλλά τα στατιστικά εγώ μεταφέρω σαν σωστή δημοσιογράφος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me talk.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

είναι απίστευτο πόσο ανέβηκε στα μάτια μας η Σακίρα μετά από το Μουντιάλ. Όχι ότι την είχαμε χαμηλά, αλλά ανέβηκε. Εμείς μου πείτε τώρα ότι έκανε διαφορά η Μαντόνα επειδή ήταν στο Μουντιάλ ή έκανε διαφορά ο Justin Bieber. Σας παρακαλώ, ήτανε όλος ο τελικός, ήτανε το break, ήτανε η Σακίρα και μόνο Σακίρα. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 11, έχω πάρα πολλά να σας πω. Πριν σας πω όλα τα υπόλοιπα, να σας πω ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Εντάξει, δηλαδή εγώ το λέω, καλοκαίρι πάμε μέχρι Νιόβρη. Εσείς θέλετε να λέτε καλό χειμώνα, λέτε καλό χειμώνα, σηκώνετε τα μπορείς καψελά, αλλά το air condition θα είναι standard στο high. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Είμαστε ακόμα καλοκαίρι, παρόλο που μπήκε ο Σεπτέμβρη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδασε στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Ρίση, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει ότι κάνω 10-12 είναι ότι μπορώ να κάνω on στο 11 και 11. Δηλαδή ακριβώς εκείνη η ώρα που λένε ότι το σύμπαν σε ακούει, ακούει τις ευχές σου, είναι angel's number. Είναι ο αριθμός ο οποίος εκείνη την ώρα, αν σηκώσει το κινητό και δεις είναι 11 και 11, μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να ζητήσεις από το σύμπαν αυτό που θέλεις. Και τώρα είμαστε 5 δευτερόλεπτα πριν το 11 και 11. So, θέλω να σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Πάει, τώρα, είμαστε στα 10 δευτερόλεπτα. Να σκεφτείς πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλεις, να κλείσεις τα μάτια και να το πεις στο σύμπαν. Θα το ακούσει. Where are you now? Αφιερωμένο στο σύμπαν.

Συνειδητοποιάζω ότι είσαι μεγάλος. Όταν διαβάζεις είδηση, ποιος είναι ο 19χρονος γιος της Britney Spears που έγινε το νέο πρόσωπο σε κάποια brand με cosmetics. Είμαι shocked. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι την Britney Spears. Έγκυο, θα σέβεστε.

σε περίπτωση που θέλεις να δεις μια νέα σειρά και να νιώσεις ότι, ξέρεις, είναι από αυτές τις σειρές που υπάρχουν και ταινίες και σειρές και γενικά έργα τέχνης που μπορούν να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο όταν τα μελετήσεις. Οι σειρές συγκεκριμένα εμένα μου αρέσουν να με κάνουν καλά, να μην με αναστατώνουν, να μην έχει βία, να μην έχει πολλά. Δεν ξέρω, έφτασα σε μια ηλικία που δεν μπορώ να βλέπω ούτε βία, ούτε κάτι έτσι πολύ σκληρό. Τέλος πάντων, η σειρά αυτή που θέλεις να δεις και με το που θα τελειώσει. Τώρα είναι στον τέταρτο κύκλο, βγήκαν τα καινούργια επεισόδια, γι' αυτό σας το λέω. Με το που θα τελειώσει αυτή η σειρά θα είσαι καλύτερος άνθρωπος και στο εγγύουμε ένα τσακ θα σου αλλάξει κάτι στον τρόπο που σκέφτεσαι. Είναι η σειρά Ted Lasso. Δείτε το. Ειλικρινά, μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης, να σε κάνει να έχεις λίγη περισσότερη υπομονή και να σκέφτεσαι πάντα το θετικό από κάθε κατάσταση και να μην σκέφτεσαι υποχθόνια για κάποια πράγματα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δείτε το Ted Lasso. Σας δίνω μία εβδομάδα. Βρείτε ώρα να το δείτε. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο 3131. Αν είστε ήδη Ted Lasso fans, τότε στείλτε μου να μου πείτε σε ποιο επεισόδιο βρίσκεστε. 102.3 in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 in Famagusta. MixFMRadio.com. Everywhere in the world. This is Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
2: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
3: You shot me.

ένα τεταρτάκι πριν από τις 12. Πριν σας αποχαιρετήσω, πρέπει να σας υπενθυμίσω. Αχ, τι ωραία που κάνω βήματα μόνη μου. Μόνη μου λαδότα, μόνη μου σέρουμε. Αλλά μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Έχει Fiber Internet, παίρνει και KBPS για το σπίτι σου. Έχει WiFi παντού με δωρεάν booster. Έχει πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Έχει πακέτο τηλεόρασης για full ψυχογεία και έχει και τη δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Και είναι και σε συνδυασμό με πολύ χαμηλή τιμή. Δεν τη λέω, να πάτε να το ψάξετε να το δείτε. My body isn't ready. Αυτό νιώθω ακριβώς. Για το ότι μπήκε ο Σεπτέμβρης, το σώμα μου δεν είναι έτοιμο.

τόσο σεξι αυτός ο άντρας, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, μαζί μας στην εκπομπή εδώ στο Mix at Work, ήμουν έτοιμη να το κάνω λάθος, εδώ στο Mix at Work λοιπόν, είναι και υποστηρικτής της εκπομπής μας τα Βάλιο και θα μάθουμε πράγματα για τα Βάλιο. Ήξερες, για παράδειγμα, ότι η ποιότητα του γάλακτος έχει τεράστια επίδραση πάνω στη γεύση του τυριού? Να μου πεις, ναι, καλά, αφού από γάλα που γίνεται το τυρί. Ένα γάλα καλής ποιότητας δίνει στο τυρί μια πιο αγνή γεύση. Και η Βάλιο αυτό κάνει για πάνω από 100 χρόνια. Και άμα είναι να εμπιστευτείς κάποιον για το τυρί, πρέπει τουλάχιστον να έχει 100 χρόνια εμπειρία.

Από χθες προσπαθώ να σκεφτώ κάτι με το οποίο θα σας αποχαιρετώ κάθε μέρα. Ήθελα να είναι κάτι το οποίο να έχει να κάνει και με τη δουλειά, το οποίο να μπορεί να σας βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές, να σκεφτείτε η Κάλια εμάς μας το λέει. Λοιπόν, και έψαξα λίγο και είδα ότι ένας πατέρας έκανε τρία παιδιά και τα τρία μεγάλωσε τρεις γιούδες και οι τρεις γιούδες έγιναν εκατομμυριούχοι πριν από τα 35. Και όταν τον ρώτησαν πώς τα κατάφερε να μεγαλώσει τρία παιδιά και να γίνουν και τα τρία εκατομμυριούχοι, είπε ότι στην οικογένεια από την ηλικία των 7 ετών απαγορευόταν να κάνει οποιοδήποτε παράπονο. Ιδιοτροπία, μουρμουρκό, απαγορεύεται το μουρμουρκό. Ούτε για το σχολείο, ούτε για τον καιρό, ούτε ότι είμαι κουρασμένος, ούτε ότι ζούνο είναι δίκαιο. Ό,τι και να συνέβαινε, απαγορεύεται να διαμαρτυρηθεί το παιδί. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται τούτο ότι είναι λίγο υπερβολικό, ότι είναι λίγο αυστηρό, αλλά έχει λόγο. Γιατί με το να ξεκινήσεις να διαμαρτύρεσαι, τότε μαθαίνεις στο μυαλό σου ότι είσαι το θύμα μιας κατάστασης. Ότι τίποτε δεν θα αλλάξει που του την κατάσταση. Ή ότι η ζωή ουλή εν απέναντί σου. Το πιο σημαντικό όμως να σκέφτεσαι είναι όχι γιατί συμβαίνει τούτο σε μένα, τι μπορώ να κάνω εγώ για τούτο που συνέβη. Οπότε, ακούστηκα πάρα πολύ λαδωρά, έτσι, άμα life coach κατάσταση, αλλά οτιδήποτε και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, μη σκέφτεστε γιατί συνέβη σε μένα. Να σκέφτεστε τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Φιλιά πολλά. Bye!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία στο Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

πρέπει να μάθω τη σωστή προσφώνηση για να λέω καλημέρα, θα λέω καλησπέρα, θα λέω. Κανονικά πρέπει να λέω καλησπέρα γιατί είναι μετά τις 12, αλλά πολύ ενδεχομένως να μην έχετε ξυπνήσει ή μόλις να έχετε ξυπνήσει, που είστε τυχεροί, τώρα θα μου πει και κάποιος άλλος, γιατί είναι άλλοι που δουλεύουν από τις 9 η ώρα και μπορεί να λέτε καλημέρα. Δεν ξέρω, θα πω και καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Τι κάνετε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό μήνα, καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα. Δεν με νοιάζει τώρα αν πει κάποιος ότι άρχισα με τις βλακίες τώρα, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι καλός χειμώνας, είναι καλά Χριστούγεννα 1η Σεπτεμβρίου. Είναι εθνική μέρα για όλους εμάς που χαιρόμαστε, που επιστρέφουμε στην κανονικότητα και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. 12 θα έλεγα, στο τσακ το πρόλαβα. Γιατί το διάλειμμα σας που κάνετε το μεσημέρι θα κρατάμε την καλύτερη παρέα με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες. Και εννοείται στην παρέα μας έχουμε και το Φούτι.

Δύσκολη μέρα χθες είναι για όποιον αγαπά το ποδόσφαιρο, γιατί ο Μέση αποκάλυψε ότι αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μετά από τόσες νίκες, μετά από τόσα γκολ, τόσους τελικούς μουντιάλ που έχει φτάσει αυτή η χώρα, που δεν ξέρω πόσοι είναι αμέτρητοι, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι ασχολούμαι και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, αλλά τον Μέση το ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ συγκινήθηκα όταν αποφάσισε ότι θα αποσυρθεί. Έφτασε αυτή τη στιγμή 39 χρονών πλέον. Το αποφάσισε και το ανέβασε στο Instagram χθες με ένα γράμμα, χειρόγραφο γράμμα, έτσι είναι πιο παραδοσιακός τύπος ο Μέση. Ανάφερε ότι έγραψε το συγκεκριμένο γράμμα 2 μέρες μετά από τον τελικό του Μουντιάλ, όμως αποφάσισε να το δημοσιεύσει χθες. Το σκεφτόταν, το ξανασκεφτόταν, δεν ήξερε ποια είναι η σωστή απόφαση. Δεν ξέρω αν πήρε και φίλους του συναδέλφους ποδοσφαιριστές της ίδιας κατάστασης και τους ρώτησε τι πρέπει να κάνει. Όπως και να έχει, παιδιά, αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και τα σχόλια από κάτω είναι τουλάχιστον συγκινητικά, πάρα πολύ έκλαψαν χθες. Τι να πούμε, καλή επιτυχία στα υπόλοιπα που έχει να κάνει, καλή επιτυχία στα επόμενα του βήματα. Άμα θέλει κιόλας να το γυρίσει σε ραδιοφωνικός παραγωγός, εμείς εδώ στο Mix FM ανοιχτοί είμαστε.

Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια. Είμαι από τους ανθρώπους που το συζητούσα σήμερα στο γυμναστήριο. Α, ξέχασα να σας πω. Σήμερα πήγα γυμναστήριο μετά από ένα μήνα. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα και είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Και συζητούσα ότι εγώ ήθελα να επιστρέψω στην κανονικότητά μου. Ήθελα να επιστρέψω στη ρουτίνα. Και με έβλεπαν όλοι περίεργα και μου έλεγαν: χαζό είσαι, παιδάκι μου, γιατί ήθελες να επιστρέψεις στη ρουτίνα, δεν σου άρεσαν οι διακοπές. Τέλος πάντων, να σας πω ότι εμένα η ρουτίνα μου είναι μια ρουτίνα την οποία αγαπώ και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου, γιατί είμαι, λες και έχω πάρει σύνταξη τώρα. Κοιμάμαι από τις 9.30, 10 το βράδυ, ξυπνάω 6-7 η ώρα το πρωί χωρίς κανένα λόγο. Παιδιά δεν έχω και κάτι να κάνω, αλλά ξυπνάω, είναι το βιολογικό μου ξυπνητήρι που λένε πολλοί. Αλλά να σας πω, διάβασα εδώ ότι είναι μία από τις συνήθειες που θα σε κάνουν να προσαρμοστείς πάρα πολύ εύκολα για τη νέα κανονικότητα μετά τις διακοπές. Να κοιμάσαι νωρίς και να ξυπνάς νωρίς. Οπότε εγώ κάτι ξέρω. Πρέπει να ακολουθήσετε το δικό μου τρόπο ζωής. Επίσης, πρέπει να αφήνουμε πίσω ανθρώπους και καταστάσεις που μας εξαντλούν, γιατί δεν είναι όλες οι φάσεις οι ίδιες. Το καλοκαίρι μπορεί να είσαι πιο ανεκτικός. Το Σεπτέμβριο όμως έχεις λίγο περισσότερη ένταση. Πρέπει να έχεις περισσότερη υπομονή. Οπότε αφήνεις πράγματα που δεν σου κάνουν καλό. Μην πάρεις μαζί σου συνήθειες από ανάγκη. Δηλαδή, αν στις διακοπές έχεις συνηθίσει να κοιμάσαι πιο αργά, να ξυπνάς πιο αργά, αυτό πρέπει να το λύσεις και αφήνεις πίσω την εκδοχή του εαυτού σου που πιστεύει ότι πρέπει να τα έχει όλα λυμένα. Όλα με τον καιρό του, σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Μην προσπαθήσετε, το είπα και χθες, να κάνετε τα πάντα μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Big heads, big energy. 102.3 Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

Έχουμε πάρα πολλά events την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εκτός από ότι είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου. Στις 8 το βράδυ, το ανανεωμένο Ice Storm ανοίγει ανανεωμένο τις πόρτες του στη Μαρίνα Λεμεσού. Με drone show, με DJ set από τη Μυροφόρα, με διαγωνισμούς, με ξεχωριστές εκπλήξεις, οι οποίες σε περιμένουν για 3 ολόκληρες ημέρες. Όλα όσα αγαπάς από την Νάπολη θα τα βρεις εκεί, σε έναν grand reopening, το οποίο αξίζει να ζήσεις από κοντά. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Κάζα τώρα τη φωτογραφία μας που είμαστε όλοι στη φωτογράφηση της νέας καμπάνιας και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι βγήκαμε όλοι πάρα πολύ ωραίοι φέτος. Πολύ, πολύ ωραία φωτογράφηση ήταν αυτή. Τέλος πάντων, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Lunchbox Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας και είναι η στιγμή. Το πεθύμισα αυτό το πράγμα να είμαι εδώ το μεσημέρι και να σκεφτόμαστε όλοι τι θα παραγγείλουμε να φάμε, γιατί είναι ομαδική δουλειά η παραγγελία του φαγητού το μεσημέρι, γιατί κάθεσαι, σκέφτεσαι τι έχει όρεξη ο καθένας και κάθεσαι και κάνεις μία έτσι μικρή σύσκεψη και παίρνετε τη συνολική απόφαση για το τι θα φάτε. Θα φάμε φακές σήμερα, να ξέρετε. Είναι η μέρα που, οι μέρες που προσέχουμε τι θα φάμε, οπότε εγώ πεθύμισα ένα ωραίο όσπριο. Θα φάμε φακές με σαλάτα από φούτι. Ανοίξαμε το φούτι το οποίο μας σώζει κάθε φορά, γιατί ναι, μεν επιστρέψαμε στην κανονικότητα, αλλά εγώ δεν επέστρεψα ακόμη στη φάση που θα μπω στην κουζίνα και θα μαγειρέψω να κάνω το meal preparation και να φέρω και φαγητό την επόμενη μέρα. Οπότε, φούτι to the rescue, μία ζωή είναι εκεί για να μας κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, να μας δίνει τις λύσεις που χρειαζόμαστε, γιατί πλέον δεν θα βρεις μόνο φαγητό, αλλά θα βρεις και πράγματα από σούπερ μάρκετ και θα βρεις και τις βιταμίνες σου. Οπότε το φούτι τα έχει όλα.

γεμίσετε τα πρωινά Σαββάτου, σε περίπτωση που είστε τέτοιοι σαν εμένα που έχετε αποφασίσει ότι δεν θα πάτε ξανά θάλασσα, γιατί με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης εγώ δεν πατάω θάλασσα, εσείς είστε normal που κάνει καλό καιρό και πάτε, γιατί θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. 37 βαθμούς θα φτάσει τις επόμενες μέρες, οπότε προβλέπετε η θάλασσα. Όπως και να έχει, έχω να σας προτείνω για το άλλο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, μια πολύ ωραία πρόταση για να βοηθήσετε κιόλας τον οργανισμό Meow Mission και τα Δέσποτα Κατάκια της Κύπρου. Είναι φιλοζωικό book bazaar που μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένα βιβλία σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές και έτσι θα βοηθήσετε τα Δέσποτα Γατάκια του νησιού μας σε περίπτωση που έχετε κι εσείς βιβλία που δεν θέλετε, παιδικά βιβλία κυρίως, όχι άλλα βιβλία γιατί δεν χρειάζονται άλλα βιβλία, μόνο παιδικά. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 99310031 για να σας καθοδηγήσουμε πώς μπορείτε να τα προσφέρετε.

Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα trends για το φετινό φθινόπωρο, χειμώνα, όπως θέλετε μπορείτε να το πάρετε το συγκεκριμένο trend, γιατί δεν ξέρω αν έχει εποχή, αν έχει τέλος πάντων ταυτότητα, γιατί το συγκεκριμένο trend αφορά τις κάλτσες, τις άσπρες, τις τόρενες, τις δικές μας τις κάλτσες, τις κλασικές, με ανοιχτά παπούτσια. Και αυτά τα ανοιχτά παπούτσια μπορεί να είναι φλιφλό, μπορεί να είναι παντόφλα, μπορεί να είναι παντόφλα ανοιχτή μπροστά ενώ. Όπως είμαστε ρε παιδί μου, όταν είναι να πάμε να βγάλουμε τα σκουπίδια ή όπως βλέπουμε κάποιους τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο και έχουν μόνο ανοιχτά παπούτσια και μπορεί να κάνει λίγο κρύο και βάζουν μια κάλτσα χοντρή και βγαίνουν έξω όπως να είναι. Οπότε μου κάνει εμένα τρομερή εντύπωση το τι γίνεται στη μόδα, παιδιά. Να ξέρετε ότι ό,τι κοροϊδεύεσαι, το λούζεσαι, λένε οι παγοί, και αυτό είναι μία αλήθεια. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε, έτσι γιατί μου πήκε η περιέργεια, ποιο είναι το trend το οποίο μπορεί να κοροϊδεύαμε πιο παλιά και τώρα μπορεί να το δούμε όντως να συμβαίνει και να είναι στη μόδα. Στο 99 31 0 0 30, στο Viper.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

κατά καιρούς βγάζει διάφορα trends στο TikTok που είναι περίεργες γεύσεις μαζί. Και μία από αυτές είναι το αλάτι και το καρπούζι. Γιατί μπορεί να λέω ότι ήρθε ο Σεπτέμβρης, αλλά καρπούζι τα τρώμε μέχρι να εξαφανιστούν από την αγορά. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ να φάω αλάτι με καρπούζι. Και διαβάζω εδώ ότι έχει και πάρα πολλά ωφέλη αυτός ο συνδυασμός. Γιατί ενισχύει τη γεύση, βελτιώνει την υφή. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Τώρα να πασπαλίσεις αλάτι πάνω στο καρπούζι είναι λες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολιτών. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό για να βάλεις αλάτι πάνω στο καρπούζι. Ενεργοποιεί το άρωμα και αναδεικνύει τη ζουμερή αίσθηση. Δημιουργεί έντονη γευστική αντίθεση. Και αυτοί είναι οι λόγοι για να βάλετε αλάτι πάνω στο καρπούζι. Και έρχομαι και ρωτώ εγώ, σαν ταπεινή Κύπρια που είμαι, είναι αρκετό και το αλάτι που έχει μέσα στο χαλούμι για να το βάζουμε μαζί με το καρπούζι? Γιατί να βάλω αλάτι, αποκλείεται.

Άλλο ένα lunchbox φτάνει στο τέλος του. Θα σας αποχαιρετήσω όμως. Υποδεχόμαστε τη Φανή Παπαμιχαήλ με Hit Parade. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι για τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες εδώ στον Mix FM. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν φύγω από το στούτιο, θα βάλω και μια παραγγελία στο φούτι για σούπερ μάρκετ, για να πάω στο σπίτι και να βρω και το σούπερ μάρκετ έτοιμο, να μην χρειαστεί να κάνω έξτρα διαδρομές. Είναι που είναι τώρα οι μέρες γεμάτες με αυτοκίνητα και την κίνηση και την επιστροφή από όλους στη ρουτίνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο πιεσμένοι οι δρόμοι. Άρα, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε, το γλιτώνουμε. Και θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A. Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: dance.
1: Και ετοιμαζόμαστε και να χορέψουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι αισθάνεστε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά εδώ παρέα, να γινόμαστε καλύτερα. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ εδώ στον Mix FM. Αυτό είναι το Hit Parade. Παρέα είμαστε κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 4. Και σήμερα λέμε και καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Να πούμε και καλό φθινόπωρο. Ελπίζω να μην είστε από αυτούς που μόλις ακούσουν αυτό έτσι κάπως ανατριχιάζουν και δεν τους αρέσει. Η κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Και έτσι κι αλλιώς το ότι αλλάξαμε μήνα και εποχή δεν σημαίνει ότι αλλάζουν και πολλά. Εδώ στην Κύπρο, ξέρετε, καλοκαίρι για πάντα σχεδόν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Αν ξεκινήσω να τα λέω τώρα, θα ολοκληρωθεί η εκπομπή και θα λέω ακόμα. Λοιπόν, μείνετε εδώ, γιατί έχω πολλά να σας πω. Ελπίζω να έχετε κι εσείς να μου πείτε όμως. Θέλω τα μηνύματά σας στο 99 33 31 0 31, λοιπόν, στο Viber μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και θα επιστρέψω, γιατί θέλω να σας πω, γιατί μπαίνουμε έτσι σε μια νέα εποχή τώρα που θέλουμε να προσέξουμε λιγάκι τη διατροφή μας, ίσως, άμα θέλετε, δεν σας πιέζει κανείς. Σας έχω το απόλυτο σνακ και άλλες συμβουλές, μείνετε εδώ.

Και μετά από runway πάει ένα snack. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε προηγουμένως για τα snacks και ξέρουμε, επιλέγουμε πολλές φορές υγιεινά snacks έτσι για να... Τις λιγούρες μας τέλος πάντων, να τσιμπουρίσουμε που λέμε. Λοιπόν, πολλές φορές στο μυαλό μας έρχεται το popcorn, έρχονται οι ξηροί καρποί, το γιαουρτάκι. Αν θέλετε και κάτι διαφορετικό, εγώ θα προσθέσω στη λίστα, γιατί τα δοκίμασα τις προάλλες, τα αποξηραμένα φρούτα που τα απέφευγα γιατί νόμιζα ότι είναι γεμάτα ζάχαρη, αλλά... Έχω διαβάσει ότι έχουν φυσικά σάκχαρα και αυτό είναι που τα κάνει διαφορετικά. Εντάξει, πάλι με μέτρο θέλει, δεν μπορείς έτσι κατευθείαν ολόκληρο το σακουλάκι, όμως είναι έτσι μια ωραία επιλογή, γλυκιά κιόλας και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Γιατί όχι λοιπόν.

0: fresh out of the new music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
2: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: ώρα για shopping therapy με την υποστήριξη του Scrooge. Back to school χωρίς ουρές και χωρίς τρέξιμο. Μπες στο Scrooge και πες και εσύ, το πήρα από το Scrooge.
1: Λοιπόν, και επειδή το Pack to School και το Pack to University μπορεί να μην είναι από τα αγαπημένα μας, όμως με το Scrooge τα πράγματα γίνονται καλύτερα και ομορφότερα. Γιατί δεν έχουμε καθόλου άγχος. Τι κάνουμε, μπαίνουμε στο Scrooge App όπου κι αν είμαστε και πραγματικά εγώ όπου κι αν είμαι, κάτι θα θυμηθώ ότι θέλω. Όχι απαραίτητα Pack to School, αλλά τώρα έτσι είναι η περίοδος και πάω κι εγώ Pack to University. Μπορεί όχι ως φοιτήτρια, αλλά πάω. Θέλω τα απαραίτητά μου. Οπότε εκεί βρίσκεις τσάντες, βρίσκεις τους αγαπημένους σου ήρωες πάνω στο παγούρι σου, πάνω στη τσάντα σου, το λάπτοπ που χρειάζεσαι, τον εξοπλισμό για το αμφιθέατρο, τα ρούχα που θέλεις, τα μικροέπιπλα για το σπίτι, ό,τι χρειάζεσαι, να μην πολυλογώ, για μια υπέροχη σεζόν τα βρίσκεις στο Scrooge. Κατέβασε λοιπόν το Scrooge App τώρα, αν δεν το έχεις, και βρες τα όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και πες και εσύ, το πήρα από το Scrooge.

Αυτό είναι το Hit Parade. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Είμαστε παρέα εδώ μέχρι και τις 4 και είμαστε με τα KFC που δεν δημιουργήθηκε τυχαία αυτή η συνταγή, να ξέρετε. Περιέχει 11 βότανα και τα μπαχαρικά της και έτσι δημιουργείται αυτή η ισορροπημένη, πλούσια και αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature και αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει. Και εδώ γύρω μια κοπέλα καταναλώνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε KFC. Εσείς τι τρώτε, για πείτε μου, στείλτε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο Viber 99 31 00 31. Είμαι σωστή μέχρι να εξοικειωθώ πλήρως, ξέρετε.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
4: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες. Stop.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπορεί να μην είναι so easy να φτιάξουμε τη βαλίτσα μας ή να την ανοίξουμε τη βαλίτσα μας όταν ερχόμαστε από τις διακοπές, αλλά υπάρχουν έτσι κάποια κόλπα τα οποία δεν ξέρω αν τα κάνεις. Ήρθες τώρα από διακοπές και είναι εκεί η βαλίτσα, τη βλέπεις και σε βλέπει, να ξέρεις ότι όσο το καθυστερείς τόσο θα μένει εκεί πέρα. Στα γρήγορα λοιπόν, με το που επιστρέφουμε, ανοίγουμε τη βαλίτσα και τελειώνουμε. Γιατί αν κάνουμε αυτό το λάθος, να την αφήσουμε έτσι λιγάκι κλειστή ή να την ανοίξουμε να κάνουμε ένα-δυο πραγματάκια και μετά να την αφήσουμε εκεί πέρα, θα μείνει εκεί. Χωρίζουμε αμέσως τα ρούχα, τι θα πάει πλυντήριο κατευθείαν και τι όχι. Και εννοείται ότι τα μικρά τσαντάκια με τις αξεσουάρι, κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν σε πιο μικρά τσαντάκια, πρέπει να υπάρχουν, γιατί άμα δεν υπάρχουν και είναι όλα πεταμένα μέσα στη βαλίτσα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Χωρίζουμε λοιπόν τα αντιλιακά μας, τα καλλιντικά μας, τους φορτιστές μας και ούτω καθεξής, και όσο πιο οργανωμένοι ήμασταν στο πήγαινε, τόσο πιο οργανωμένοι ήμασταν θα είμαστε και στο έλα.

Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Λεμεσός κοιτάζει ψηλά. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί στις 8 το βράδυ το ανανεωμένο Ice Storm στη Μαρίνα Λεμεσού υποδέχεται το κοινό με ένα θεαματικό drone show. Μου αρέσουν πολύ αυτά. Θα έχει και live DJ set από τη Μυροφόρα. Θα έχει διαγωνισμούς και ακόμη περισσότερες εκπλήξεις μέσα στο κατάστημα. Η μεγάλη γιορτή της Apple λοιπόν συνεχίζεται στο κατάστημα μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, και πήγα τις προάλλες σε μια φίλη που έχει μικρό παιδάκι. Πήρα και ένα σλάιμ μαζί μου για να παίξει το παιδάκι. Δεν το βάλαμε εκεί στον καναπέ και λερώθηκε το ρούχο. Σας έχω τη λύση, γιατί ξέρω ότι πολλές μπορεί και να τα πετάτε τα ρούχα μετά που μένει πάνω το σλάιμ και δεν φεύγει με το τίποτα. Λοιπόν, δεν πρέπει καθόλου να το πλύνεις πριν βάλεις λευκό ξύδι. Παίρνεις λοιπόν το ρούχο, ξύνεις το υπόλοιπο που έχει μείνει εκεί πέρα από το σλάιμ, βάζεις λευκό ξύδι, το αφήνεις μερικά λεπτά, το τρίβεις απαλά και ως διαμαγείας φεύγει. Θα το ξεπλύνεις λίγο με έτσι κρύο νερό και μετά το βάζεις κανονικά για πλύσιμο και έτσι εξαφανίζεται το σλάιμ. Πέτυχε, γι' αυτό σας το λέω, για να πετύχει και σε εσάς.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, και πόσα μηνύματα στείλατε χθες? Όχι, δεν ρωτάω από αδιακρισία, ρωτάω επειδή γενικά έτσι με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Έψαξα και βρήκα και έρευνες και όλα που λένε ότι σε πρόσφατες μελέτες, τέλος πάντων, σε κάθε συνομιλία, όχι συνολικά, 39 μηνύματα χρειάζεται να ανταλλάξουμε περίπου για να συνεννοηθούμε. Πιο παλιές έρευνες έρχονται να πούνε 100 μηνύματα την ημέρα. Ο αριθμός αυξάνεται και πληθύνεται πάντως. Εσείς πού στέλνετε τα περισσότερα μηνύματα, ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε, είναι αυτή η φάση που τις χρησιμοποιείτε όλες και μετά μπερδεύεστε πού στείλατε τι? Έτσι είναι το σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Πολλές επιλογές, περισσότερο μπερδευόμαστε νομίζω. Όπως και να έχει, εσείς μην μπερδεύεστε καθόλου. Τα ωραιότερα τραγούδια είναι εδώ. Είμαστε μαζί, παρέα μέχρι και τις 4. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ και αυτό είναι το Hit Parade.

Και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος άμα ακούς ό,τι σου αρέσει και άμα είσαι hit parade, γιατί όλα τα hits ήταν στη σειρά και θα συνεχίσουν να είναι φυσικά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 2 ακριβώς και τώρα σας αφήνω και όμως μένετε συντονισμένοι γιατί Drive Time Show έρχεται με τον Άρη Κυπριανού και την Έλενα Ολυμπίου. Μένετε συντονισμένοι λοιπόν. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, ήταν το hit parade. Σας αγαπώ πολύ, φιλιά. Γεια σε όλους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία στο Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
9: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
10: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
9: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: number 3.
1: Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
3: Διασκέδασε στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resonant Advisor.
9: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
10: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
9: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του Παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevlar, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Έλενο Ολυμπίου.
1: Γεια σου, Άρη Κυπριανού. Γιατί είμαστε έτσι?
0: Πώς είμαστε?
1: Μου ακούστηκες λίγο κουρασμένος, νησταγμένος.
0: Κουρασμένος. Να σου πω, δεν ήθελα να μπω επιθετικά. Ήθελα να μπω πιο φιλικά.
1: Okay.
0: Οπότε μπορεί να ακούστηκα κουρασμένος.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
1: Είσαι καλά και είσαι εδώ στον Mix FM. Σκεφτόμουν σήμερα ότι όντως πρέπει να μας δίνουν έξτρα άδειες μετά τις άδειες του καλοκαιριού.
0: Εννοείται, θέλουμε ξεκούραση από τις διακοπές ή από ό,τι έχουμε κάνει το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Και διακοπές να μην είναι, είναι μια περίοδος που μπορεί να είναι αρκετά βάναυση.
1: Βάναυση. Ναι. Θα προτείνω και κάτι άλλο εγώ σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να παίρνουν τους μαθητές μία εβδομάδα πριν, εντελώς δωρεάν. Ούτως ώστε να ξεκουράζονται και οι γονείς. Μιλούσα με την Ιωάννα που μου λέει: πέρασα τόσο ωραία 5 μέρες. Με το παιδί πήγαμε στο ξενοδοχείο, ένιωθα τέλεια. Αλλά κατά τα άλλα, πιο κουρασμένη έφυγα.
0: Φέτος κιόλας έχει γίνει χαμός. Γιατί η γυμνάσια, αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη. Και δημοτικά νομίζω, πάντα ξεκινάνε τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Φέτος η πρώτη Δευτέρα είναι 7. Οπότε ξεκινάνε 14 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα.
1: Α, γι' αυτό μου είπε το ανιψάκι μου χθες ότι 14 θα πάει πίσω σχολείο.
0: Ναι, και έχει πολλούς γονείς οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν τα παιδιά το πρωί τώρα που πάνε δουλειά.
1: Περίμενε, 7 του Σεπτέμβρη ποιοι πάνε σχολείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ποιοι πάνε παιδιά σχολείο 7 του Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι τα λυκεία.
0: Μπορεί, ίσως. Viber 99-31-0031. Ενημερώστε μας τους άτεκνους. Ποιοι πάνε πότε σχολείο. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 για την καλύτερη μουσική παρέα μαζί σας.

0: μαζεύσατε οι ακροατές να μας πείτε.
1: Εμάς τους άτεκνους.
0: Εμάς τους άτεκνους, ποιοι επιστρέφουν στα σχολεία και πότε. Γυμνάσια Λύκεια και τεχνικές σχολές επιστρέφουν στις 7 Σεπτεμβρίου, δημοτικά στις 14.
1: Ωραία. Καλή αρχή να ευχηθούμε σε όλους. Καλή επιστροφή. Και μιας και είμαστε και βαρέα που ακούτε κάθε απόγευμα και είστε και στα μάξι με τα παιδιά σας και μη, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι ανάγκες σας.
0: Ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες οι ελλείψεις, παιδιά.
1: Γιατί το back to school πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση. Επιστρέφουμε στο σχολείο μαζί σας. Πείτε μας ποιες είναι οι ανάγκες σας και εμείς θα δούμε κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε έναν τρόπο να δίνουμε δώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, κάποιο του έμεινε, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι από ένα βιβλιοπωλείο. Θα δώσουμε vouchers από βιβλιοπωλείο, αν καταφέρω να πω τη λέξη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σε χειροκροτήσω.
1: Χειροκρότα με. Α, με αυτό τον ωραίο.
0: Ναι, για να μην ξεκουφάνω για τους ακροατές. Το χειροκροτώ αυτό που είπες, Έλληνα, και το δέχομαι.
1: Να σε ρωτήσω. Θα ρωτήσω και κάτι άλλο άσχετο. Βεβαίως. Τώρα. Εσύ πρόλαβες την ποθιά στο δημοτικό.
0: Και να την πρόλαβα, δεν τη φόραγα. αλλά στι πρώτη Δευτέρα Δημοτικού νομίζω ότι οι συμμαθήτριες μου φόραγαν ποδιά.
1: Ναι. Και ας πούμε τώρα, καταλαβαίνω εγώ πόσο άσχετη είμαι πια.
0: Γιατί?
1: Φοράνε ακόμα τα παιδιά ποδιά στο σχολείο.
0: Ποδιά, όχι. Φοράνε στολές, αλλά δεν ξέρω πώς είναι η σχολή. Πείτε μας κι αυτό. Πώς είναι και οι σχολές. Χριστέ μου, πώς νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει.
1: Πραγματικά. Πρέπει να πάμε μια βόλτα από ένα σχολείο. Τους κάνουμε, να τους καλωσορίσουμε στη νέα σχολική χρονιά και να δούμε και τι φοράνε τα παιδιά.
0: Ναι, πείτε μας παιδιά τι φοράτε, πείτε μας ποιες είναι... τι φοράτε, Χρυς, λάθος ακούστηκε. Τι φοράνε τα παιδιά στα σχολεία σήμερα, ποιες είναι οι ελλείψεις σας και το Drive Time Show θα είναι εδώ για να σας προσφέρει κάποια πράγματα.

0: day isn't over. It's just getting louder. Drive a little faster.
1: Take me home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
2: Μια πάρα πολύ ωραία είδηση από τους μεσογειακούς αγώνες, 20ους, αν δεν κάνω λάθος, μεσογειακούς αγώνες φέτος. Η Κύπρια πρωταθλήτρια Φιλίπα Φωτοπούλου κατάφερε και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος με σκορ. Πήδηξε, παιδιά, 6 μέτρα και 59 εκατοστά.
3: Wow.
2: Ναι.
3: 6 μέτρα και 59 εκατοστά.
2: Ναι.
3: Και εγώ κάθε φορά που πάω, ας πούμε, να πηδήξω και λέω, θα πάω πολύ μακριά, πρέπει να είναι μισό μέτρο.
2: Και να σου πω, κοίτα, ας πούμε, 6 με 7 μέτρα είναι ένα μικρό λεωφορείο.
3: Okay.
2: Θέλω να το βάλεις μέσα στο νου σου, δηλαδή. Είναι δύο ενήλικες ελεφάντες, ο ένας πίσω του άλλου.
3: Okay, wow.
2: Ναι, είναι ένα μικρό δωμάτιο σαλονιού, ας πούμε, 6,5 μέτρα. Είναι 1,5 γήπεδο μπάσκετ, μα μιλάμε ότι. Εν τεράστια απόσταση.
3: Ναι, wow, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο στη Φιλίπα Φωτοπούλου, αλλά δεν είναι η μόνη αθλήτρια που έχουμε στους μεσογειακούς αγώνες που έχει πάρει μετάλλιο. Έχουμε μέχρι τώρα, αυτό ήταν το 5ο χρυσό που έχουμε πάρει. Έχει πάρει και η Κάλλη Αντωνίου 100 μέτρα ελεύθερο και στα 50 μέτρα ελεύθερο η Κάλλη Αντωνίου, η Σοφία Σβεστά στο τζούντο και ο Ιωσήφ Κεσίρης στη σφυροβολία.
3: Wow.
2: Έχουμε 5 αργυρά και. Τρία αργυρά.
3: Είναι κάμε στη μελέτη σου, σωστά, ρημού.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Τρία αργυρά και δύο χάλκινα.
3: Εντάξει. Τέλεια τα
2: συγχαρητήρια.
3: Αποτελέσματα. Πάντως, να ξέρετε ότι οι μεσογειακοί αγώνες, γιατί διαβάζω τώρα εδώ, είναι η δεύτερη σε μέγεθος διοργάνωση έπειτα από την Ολυμπιάδα και έχει περισσότερα αθλήματα που ξεπερνάνε ακόμα και τα αθλήματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Και είναι πολλές οι χώρες που λαμβάνουν μέρος. Δηλαδή, βλέπω εδώ και το Μαρόκο, η Ισπανία, ναι,
2: η
3: Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, εμείς. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ μεγάλη λίστα. Και όταν μπεις να ψάξεις ουσιαστικά για τους μεσογειακούς, αντιλαμβάνεσαι και το μέγεθός τους και βλέπεις ότι έχουμε και πολλά μετάλλια ως Κύπρος. Μπράβο.
2: Μπράβο,
3: μας.
2: Παιδιά, συγχαρητήρια. Και παρόλο που ο Τέιμιν Παλά θα μας πει για loser, εσείς είστε και θα είστε. Winners και συγχαρητήρια γενικά σε όλους τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος για την Κύπρο μας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Δες πώς θα μπήκες ποτέ.
1: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane's Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
6: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Αυτό που έχει, ένα από τα καλά τέλος πάντων αυτών των ταξιδιών που κάνω με το My Quest και την Willing to Help είναι ότι δημιουργείς κοινότητα, ρε παιδί μου, με ανθρώπους που έχετε πάνω κάτω τις ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά και έχετε την ίδια τρέλα για να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και γίνεσαι φίλος. Αλλά αυτή η φιλία είναι ξαφνική, ρε παιδί μου, από το 0 στο 1000.
1: Ναι, λογικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μοιράζεστε μαζί.
0: Και νιώθεις ότι είσαι και στο Survivor, στο Masterchef, στη Pharma, σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Για τέλος πάντων, και γιατί τα πάω όλα αυτά, για να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου την Κατερίνα και την Κυριακή, οι οποίες μας ακούνε από την Τανζανία, είναι ακόμη εκεί.
1: Φιλιά στην Τανζανία, φιλιά στην Κατερίνα και στην Κυριακή.
0: Και σε όλους όσοι έχουν μείνει ή έχουν συντονιστεί στην παρέα μας. Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα για την Τανζανία, να σου πω, είναι ότι η ώρα δεν είναι η ίδια όπως τη δικιά μας.
1: Δηλαδή.
0: Έχουν διαφορετικό σύστημα μέτρησης της ώρας. Όπως εμάς το ρολόι ξεκινάει 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτός ξεκινάει από το 6, από την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου. Οπότε, σε μια φάση μου έλεγε ένα παιδί εκεί ότι πρέπει να πας να πάρεις το φόρεμα που παρήγγειλες στις 8.
1: Okay.
0: Και τώρα 8 θα είναι 8. Ανοίχτα και εννοούσε 2 το μεσημέρι.
1: Άρα, δηλαδή, τώρα εμάς που είναι 6 το απόγευμα, με τη λογική τη. Κάμε
0: εσύ τα μαθηματικά, εγώ μου περνά.
1: Είναι 12 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι μεσάνυχτα.
0: Τελείωσε η εκπομπή μας. Κάπου εδώ
1: γι' αυτό
0: πρέπει να
1: νιστάξαμε. Όχι, καλέ.
0: Θες να σε ξυπνήσω με ένα.
1: Ξύπναμε.
0: Question impossible.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο θα σου δώσει έτσι, όχι εσένα, στους ακροατές μας, ένα μασάζ από Quick Spam.
1: Ας το δώσουμε στους ακροατές. Το δέχομαι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Ναι.
0: 20% των ανθρώπων βρίσκουν αυτόν τον ήχο πολύ ενοχλητικό. Σε αντίθεση με το 30% που το βρίσκει έτσι χαλαρωτικό.
1: Να πω δηλαδή.
0: Άτε, πε.
1: Τον ήχο της βροχής.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Okay, άρα 20% βρίσκει αυτόν τον ήχο πολύ ενοχλητικό σε αντίθεση με το 30% που το βρίσκει χαλαρωτικό.
0: Ναι,
1: το υπόλοιπο 50% τους περνάει αδιάφορο.
0: Δεν απάντησα στην.
1: Δεν απάντησα. Βρήκαμε μόνο 5.
0: Καταπραϊντικό κιόλας το βρίσκει.
1: Καταπραϊντικό.
0: Ναι, ναι, το 30%.
1: Okay.
0: Εγώ είμαι στο 30%.
1: Είσαι στο καταπραϊντικό,
0: ναι, ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Εγώ λογικά θα είμαι στο 20, θα με ενοχλεί ο ήχος. Viber 99310031, στείλτε τη δική σας απάντηση και όσοι το βρείτε μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

0: Midnight Sun από Ζάρα Λάρσον. Και πες
1: μη
0: μου.
1: Με ξαναγαλέσει κάποιο στο γάμο του και μετά χωρίσει. Τέλος. Εγώ έξαλλη. Δεν μπορώ.
0: Είσαι έξαλλη, ναι.
1: Μα πας στο γάμο, τα χαίρεσαι, τους χαίρεσαι, χορεύεις, ξενυχτάς, λιώνεις τα παπούτσια. Και σχεδόν εξιδιαζεί για την ημέρα στην Κύπρο. Με
0: βάση
1: έρευνα.
0: Εξιδιαζεί για την ημέρα.
1: Έξι την ημέρα. Δουλειά να έχουν οι
0: δικηγόροι. Μπράβο, δικηγόροι, είναι αυτό θα έλεγα. Μπράβο σας.
1: Πάνω από τα μισά ζευγάρια χωρίς εξαρτώμενα παιδιά. Το 24 μόνο σε έρευνα που έγινε, 2.100 ζευγάρια στην Κύπρο πήραν διαζύγιο.
0: 2.100 και πώς παντρεύτηκαν το 24 άραγε.
1: Περίμενε.
0: Τι ποσοστό να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα ψάξω, θα ψάξω.
1: Ναι. Να βρεις. Ενώ εκατοντάδες λέει τελείωσαν μετά από 20 και περισσότερα χρόνια κοινής πορείας.
0: Ρε παιδί μου αυτό, ναι. Εντάξει, ο καθένας θα κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η σύντομη γάμη.
1: Δηλαδή?
0: Οι γάμοι που παντρεύκονται Σεπτέμβριο και στο Μάη είναι χωρίς άσυν.
1: Ναι.
0: Ενώ μπορεί να είναι πολλά χρόνια πριν μαζί. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, να είσαι 8-9 χρόνια και με το που παντρευτείς στους μερικούς μήνες χωρίζεις.
1: Και μετά σου λένε ο γάμος δεν σ' αλλάζει.
0: Λες να είναι γι' αυτό.
1: Να σου πω, θες να μαντέψεις ποια πόλη έχει την πρωτιά στα διαζύγια?
0: Να μαντέψω. Ωραία. Θα πω.
1: Για πέ.
0: Θα πω τη Λεμεσό.
1: Να πεις τη Λεμεσό.
0: Ναι,
1: και...
0: ναι.
1: Όμως όχι.
0: Όχι,
1: Έχεις πέσει έξω. Τα περισσότερα διαζύγια καταγράφηκαν στη Λευκοσία.
0: Στη Λευκοσία, ήταν η εναλλακτική μου.
1: Δεύτερη Λεμεσός. Τρίτη Λάρνακα.
0: Okay.
1: Και αν θέλετε, παιδιά, να στεριώσει ο γάμος σας, μετακομίστε στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μόνο 91 ζευγάρια χώρισαν.
0: Οκ. Okay. Σου έχω πάντως πόσα ζευγάρια παντρεύτηκαν το 24.
1: Για πες.
0: 10.300. Πες μου πόσα διαζύγια είχαμε.
1: 2.100.
0: Άρα μιλάμε για το 20%.
1: Ναι.
0: 2 στα 10 χώρισαν το 2024, παιδιά.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτή η λύση είναι μία. Ελεύθερη επαρχία Μοχώστου.
0: Ή ελεύθερος για μια ζωή.
1: Σωστό.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
4: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
6: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
7: Σε

0: Where is my husband για τη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Και εγώ άκουσα πρόσφατα την πραγματική ιστορία αυτού του τραγουδιού.
1: Ποια είναι?
0: Ότι νομίζεις φαινομενικά ότι ψάχνει τον άντρα τη ζωή τη.
1: Εντάξει, και εσύ νομίζεις φαινομενικά. Λέει 80 φορές Where is my husband?
0: Where is my husband, where is my husband? Αλλά στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπός της. Ότι δεν χρειάζεται κανέναν. Καταλαβαίνεις.
1: 2003, αναβήσει ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει επιβήσει, το είπε πριν από τη Ραϊέ. Συγγνώμη.
0: Νομίζω η Ραϊέ έχει εμπνευστεί από την Άννα Βίσ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ θα είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 7. Εννοείται τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 99310031. Στην παρέα μας η McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Europan για ακόμα μία ώρα.
1: Και μιλώντας εννοείται για τα McDonald's, μπορεί πολύ να αναρωτιέστε για το περιεχόμενο και το ψήσιμο των βοδινών μπιφτεκιών στα McDonald's. Είναι 100% βοδινό, ψήνονται στον γκριλ, δεν τηγανίζονται, γιατί έτσι κι αλλιώς the inside matters at McDonald's.
0: Είναι 6 και 11 και έχετε καταλάβει ότι ο Άρης Κυπριανού επείνασε.
1: Πάρα πολύ για McDonald's, ειδικά πάντα.
0: Ωραία. Είσαι έτσι, έχεις όρεξη και για το question impossible.
1: Βεβαίως, θες να το επαναλάβεις.
0: Βεβαίως. 20% των ανθρώπων βρίσκουν αυτό τον ήχο ενοχλητικό, ενώ ένα άλλο 30% τον βρίσκει καταπραϊντικό. Τι είναι?
1: Πάμε να ακυρώσουμε μερικές απαντήσεις.
0: Ναι, ακύρωσε.
1: Δεν είναι, παιδιά, τα κύματα της θάλασσας. Αναρωτήθηκε κιόλας η Έλενα γιατί να σε ενοχλούν κιόλας.
0: Τα κύματα της θάλασσας, ναι, θεωρώ ότι.
1: Είναι φουλ καταπραϊντικά. Ναι. Δεν είναι όταν στάζει ο νεροχύτης και τον ακούς σταγόνα πιτι πιτι. Αυτό δεν ξέρω ποιον χαλαρώνει.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι σε τρελαίνει. Δεν είναι ο κεραυνός από τις βροχές, δεν είναι η ένταση της μουσικής, δεν είναι το πιστολάκι των μαλλιών. Ψάχνουμε κάτι άλλο, παιδιά.
0: Βεβαίως. Να πω και τις απαντήσεις που έρχονται κατευθείαν από την Τανζανία.
1: Πες
0: είναι
1: μας.
0: Και πάρα πολλές. Το ροχαλιτό, το ASMR που κάνει ο ήχος του φαγητού.
1: Α, αυτό το ακούω, το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το κράκ στα δάχτυλα. Τα τζιτζίκια και το μπουμπουνιτό.
1: Δεν είναι τίποτα από αυτά. Θες να δώσουμε βοήθεια ή όχι?
0: Είναι ένας ήχος φυσικός που δεν χρειάζεται να τον... Ρε παιδί μου... τι βοήθεια να δώσω τώρα?
1: Είναι φυσικός ήχος.
0: Φυσικός
1: αυτό
0: ήχος.
1: Μου αρκεί.
0: Σου αρκεί?
1: Ναι, ναι, μου αρκεί. Είναι ήχος της φύσης. 20% λένε ότι βρίσκουν αυτό τον ήχο ενοχλητικό, ενώ 30% ότι τον βρίσκουν καταπραϊντικό. Viber 99 31 0031 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa.

0: Ήρθαν στα χέρια μου. Φτάσανε έρευνες από ειδικούς.
1: Α, είναι το τύπο που ακούσαν την Boston Bridge. Θέλαν, θέλουμε την Έλενα να έχουμε ένα πακέτο για την Έλενα.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: οι έρευνες.
0: Ναι, ήταν οι έρευνες. Ήρθαν εδώ, τις άπλωσαν στο τραπέζι και μας ανακοίνωσαν ποια είναι η πιο συχνή μορφή απιστίας.
1: Α, πες μου.
0: Είναι ο έρωτας στο γραφείο.
1: Ο έρωτας στο γραφείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, λογικό, γιατί περνάς πολλές ώρες με τον άλλον. Οπότε μπορεί να
0: από
1: σου
0: την
1: ξεφύγει.
0: Έρευνα είναι ο απισμόνος σου.
1: Συγγνώμη.
0: Ήσουν μέρος αυτής της έρευνας των ειδικών.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να σου ακούγεται το ζήτημα τρεμπανάλ, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που μόλις είπες. Είναι αυτή η εγκύτητα, ρε παιδί μου, που λειτουργεί ως συναισθηματικό παυσίπονο.
1: Okay.
0: Οι ανθρώπους που νιώθουν, ρε παιδί μου, μοναξιά, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση στο γραφείο. Και επειδή περνάς και πολλές ώρες, αυτό το πράγμα μεγαλώνει.
1: Okay.
0: Μεγαλώνει. Και οι πιο συχνές, λέει, έτσι, απιστίες συμβαίνουν σε εργασιακό χώρο, διότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του απαγορευμένου.
1: Το απαγορευμένο, λατρεμένο, ναι. Και αυτό. Να, να σου πω κάτι. Είναι μια εκπομπή αφιέρωμα στην Άννα Βίσση εδώ στο Mix FM, χωρίς λόγων κανένα. Εντάξει, εγώ όμως έχω να σου πω ότι και στο σπίτι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Προφανώς, μετά το γραφείο που θα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν συνάδελφός της κοπέλας, γιατί σου έχω μια απίστευτη ιστορία από την Ταϊβάν, όπου η τεχνολογία μπήκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.
0: Περιμένετε, παιδιά. Μένα έρχονται εδώ έξω από την πόρτα, μου φέρνουν τις έρευνες. Ο Άρης Κυπριανού κάνει ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Πες μου πώς έφυγες που την Αμερική.
1: Πώς έφυγε από την Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί όλα τα νέα που μου λες για σχέσεις και ζευγάρια και φυλάκιση.
1: Όχι, για τη φυλάκιση είναι. Ναι, ναι. Μόνο ο αστυνομικός της γειτονιάς σας.
0: Από
1: είναι.
0: Πού ήταν αυτό, την περιοχή στην Αμερική.
1: Φλόριντα ήταν τα περισσότερα εγκλήματα.
0: Φλόριντα.
1: Σου υπόσχομαι σε πολύ λίγο να σου πω και άλλη σύλληψη στη Φλόριντα, γιατί βρήκα και ο ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς σας θα είναι εδώ. Πριν από αυτό όμως, στην Ταϊβάν, ένας άνδρας από την Ταουγιουάν. Α, είναι πολίτης Ταϊβάν. Μοιάζουν. Okay. Ανακάλυψε ότι η σύζυγός του τον απατούσε. Πώς το υποψιαζόταν και άναψε την κάμερα της ρομποτικής σκούπας.
0: Γιατί υπάρχουν ρομποτικές σκούπες. Έχει κάμερα.
1: Ναι, έχει ρομποτικές σκούπες που έχουν κάμερες.
0: Ναι.
1: Και την έπιασε στα πράσα. Βεβαίως, αιτήθηκε διαζύγιο, πήγαν στα δικαστήρια και το αποτέλεσμα ήταν να ενοχοποιηθεί αυτός και να καταδικαστεί
0: αυτός
1: σε 5 μήνες φυλάκιση, γιατί κατέγραψε προσωπικές στιγμές της σύζυγου του.
0: Ναι. Οκ, okay, μου βγάζει νόημα.
1: Απόλυτο
0: αυτό.
1: Νόημα. Ναι.
0: Να θέλεις, ρε παιδί μου, να μάθεις αν σε κερατώνουν.
1: Και να σε βάλουν και, να... και κερατάς και δαρμένος ο άνθρωπος.

0: Και ναι, είναι εδώ μετά από παράκληση χιλιάδων ακροατών, μετά από εκατομμύρια αιτήματα που έφτασαν στο σταθμό, ο ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς σας είναι εδώ για ακόμα μια παράλογη σύλληψη. Αυτή τη φορά η σύλληψη, Έλενα, μας έρχεται από τον Ντένβερ.
1: Ντένβερ.
0: Δεν είμαστε Φλόριντα, είμαστε Ντένβερ.
1: Μαζί σου να μάθουμε τις 50 πολιτείες της Αμερικής.
0: Είμαι εδώ για να σας διδάξω κιόλας.
1: Είσαι εδώ να μας διδάξεις. Για πέ.
0: Η φίλη αυτή στον Ντένβερ, η Πρίγια Τσαντάρια, ηλικίας 29, χώρισε, όπως πολλοί κόσμος συμβαίνει. Είπαμε και πριν για τα διαζύγια. Οπότε, παιδιά, εσείς που πήρατε διαζύγιο και θέλετε να εκδικηθείτε τον ή την πρώην σας, ακούστε τι έκανε η φίλη
1: Πρίγια. Παιδί μου, δίνεις στον αέρα τώρα συμβουλές για εκδίκηση. Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
0: Άκου τι ήταν αυτή η εκδίκηση και θα μου πεις ότι ναι, okay, μπορεί να το κάνετε εσύ. Η Πρίγια, λοιπόν, ο πρώην της Πρίγια, έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και προσέλαβε έναν κλόουν, παλιάτσο δηλαδή, να πηγαίνει σε όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του πρώην της, να κάθεται πρώτη σειρά και όποτε έπιανε την μπάλα ο πρώην, να χειροκροτάει αργά και ηρωνικά, κοιτάζοντας τον λυπημένα.
1: Μάλιστα. Σε τι γήπεδο έπαιζε, 5x5?
0: Δεν ήξερα τι διαστάσεις.
1: Πώς ακούει ο παίχτης το αργά και βασανιστικά.
0: Συγγνώμη, αλλά μέσα στην ησυχία, σαν πιάνει τη μάπα, να ακούσει ένα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό σε τρελαίνει. Συνελήφθη λοιπόν η Πρίγια για αυτή
1: όμως
0: την πρωτοβουλία.
1: Γιατί όμως την συνέλαβα.
0: Εντάξει, ρε Λένα, πήρε τη δουλειά του ανθρώπου και ενοχλούσε εντό.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ότι είναι σε ένα γραφείο και πήρε ένα κλόουν έξω από το γραφείο. Είναι σε ένα ανοιχτό χώρο, στο γήπεδο. Παράλογη σύλληψη.
0: Παράλογη σύλληψη.
1: Σίγουρα,
0: μα κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι έχω πει κάποια λογική σύλληψη μέχρι τώρα. Όλες είναι παράλογες και γι' αυτό και μας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Αρέσει. Θα το έκανες εσύ.
1: Τι?
0: Θα έκανες αυτό που κάνει η Πρίγια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Θα το έκανες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά στην Κύπρο μπορεί να με συλλάβω.
0: Αν το κάνεις, θέλεις να είμαι εγώ παλιάτσο σου.
1: Φυσικά.
0: Να την είμαι εγώ, Ζαβιέρο.
1: Anyway, αυτό ήταν στο πλάνο έτσι και.

0: Έστω μου.
1: Ήξερες ότι υπάρχουν δύο είδη από πιπεριές, δύο διαφορετικά είδη πιπεριών?
0: Όχι, έχω τις ανεξία της και λίγο στις πιπεριές, αλλά πες μου.
1: Τέλεια. Μπήκα στο προφίλ της Χριστίνας Χριστοφή και είδα ότι οι πιπεριές χωρίζονται σε δύο είδη. Είναι οι θηλυκές και οι αρσενικές.
0: Α, τέλεια, okay.
1: Οι θηλυκές έχουν τέσσερα εξωγκώματα από πίσω και είναι κατάλληλες για ομόψησιμο, σε σάντουιτς, σε σαλάτες. Ενώ οι αρσενικές έχουν τρία εξωγκωματάκια και αυτές είναι για να μπουν, παιδί μου, σε κάτι σε ζεστό, στα φαχίτας, για να το ψήσεις.
0: Okay.
1: Και ούτω καθεξής. Εγώ δεν θα ξαναδώ ποτέ τις πιπεριές με το ίδιο μάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα οι θηλυκές ψήνονται, οι αρσενικές τρώγονται ομές.
1: Ανάποδα.
0: Οι θηλυκές τρώγονται ομές, οι αρσενικές ψήνονται.
1: Ναι.
0: Να είδες, μου το πεις τώρα, δεν τρώω τις πιπεριές, δεν θα καταλάβω καν.
1: Ωραία. Μη μίλες άλλα τώρα να μπερδέψεις τον κόσμο.
0: Συγγνώμη, πες το άλλη μία
1: τελευταία φορά. Οι θηλυκές έχουν τέσσερα εξωγκώματα,
0: ναι,
1: ομές. Οι αρσενικές τρία εξωγκώματα ψήνονται.
0: Ψήνονται. Τέλεια. Οκ. Okay. Τρία οι αρσενικές. Αυτό να θυμάστε. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's the both of us. The Bosa Magnetic.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι.

0: πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα. 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης, 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
2: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together. And resident advisor.
0: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
0: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: New Religion από BB Rexha και Faithless.
1: Και έρχονται πολύ ωραία πράγματα, παιδιά, τον Σεπτέμβριο στην πρωτεύουσα. Φυσικά έρχονται και σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Μαζεύουμε όλες τις πληροφορίες για να σας λέμε το τι συμβαίνει. Θα κάνω μια έτσι στάση σε κάτι το οποίο θα γίνει Παρασκευές αυτού εδώ του μήνα, 18 και 25, το Discotheque, το κυρίως ελληνικό retro party με Dino G και Φίβο Κωνσταντινίδη, έρχονται στην Λευκοσία στο Garden Day and Night.
0: Έναρξη 9 η ώρα, πληροφορίες και κρατήσεις 22, 66, 26, 26.
1: Εκεί, στο event,
0: ναι.
1: Λες να ακούγεται αυτός ο ήχος του αέρα ανάμεσα σε εκείνα τα αντικείμενα που...
0: Στα διακοσμητικά του αέρα. Λες να ακούγεται. Κοίτα, αν ακούγεται, θεωρώ ότι το 20% θα εκνευριστεί και το 30% θα τη θεωρεί καταπραϊντικό.
1: Αυτή είναι, παιδιά, η σωστή απάντηση. Εγώ το βρίσκω καταπραϊντικό.
0: Εγώ το βρίσκω ενοχλητικό.
1: Α, όντως. Ναι, εγώ έχω στο μπαλκόνι και όποτε φυσάει, μεγάλη χαρά τα κουδούνια.
0: Όχι.
1: Δεν σ' αρέσει,
0: Όχι.
1: Πραγματικά, εγώ και εσύ είμαστε το γιν και το γιάνγκ.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: άσπρο
0: ναι.
1: και το μαύρο.
0: Μπράβο μας.
1: Μπράβο μας. Ναι. Τα ετερόνυμα έλκονται, βέβαια. Οπότε μια χαρά.
0: Έλκονται. Όσοι το βρήκατε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

0: Και κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα δεν είπαμε!
1: Ντροπή, μωρέ, έγινε 7 η ώρα για να πούμε στους ανθρώπους καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα.
1: Καλή σεζόν και 115 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Εγώ θα έλεγα καλό χειμώνα και το έκοψε γιατί να μην μας πάρουμε τις ντομάτες.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε και εσύ είπες καλά Χριστούγεννα.
1: Δεν είπα καλά Χριστούγεννα, είπα πόσες μέρες μείνανε.
0: Α, ναι, σωστό.
1: αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό Drive Time Show. Εμείς σας αφήνουμε με το hot track της εβδομάδας Animal από Cat's Eye και δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στην Εβελίνα Σκίτσκο και το Evening Show από την Έλληνα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανό.
1: Φιλιά πολλά! This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούς Evening Show από Mix FM και εγώ είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο, όπου θα είμαι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Οργός της εκπομπής μας είναι το Genius και υποστηριχτής η Pizza Hut. Και εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας για τις αφιερώσεις σας στο 9931-0031 στο Viber. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, οπότε θα ευχηθώ και καλό μήνα. Και εμείς ξεκινάμε δυναμικά με Don't Worry από Leon.

Επιτέλους δικαιώθηκα, αφού όλοι μου οι φίλοι με κοροϊδεύουν συνέχεια ότι μιλάω μόνη μου. Και έρχεται τώρα η επιστήμη να πάρει το μέρος μου, αφού έρευνες δείχνουν ότι το να μιλάς μόνος σου μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση και στο να πάρεις αποφάσεις. Οπότε όχι, δεν τρελάθηκα και την επόμενη φορά που θα με δεις να μιλάω μόνη μου σημαίνει ότι κάνω ένα μικρό meeting με τον εαυτό μου.

Θες να γίνεις και εσύ λίγο τζίνι, γιατί εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το τζίνι σου. Είναι από αυτά τα online καταστήματα, πραγματικά μπορείς να βρεις απ' όλα, από μόδα μέχρι και τεχνολογία. Και το καλύτερο είναι ότι τα παραγγέλνεις και είτε σου έρχονται έξω από το σπίτι σου, είτε τα παίρνεις εσύ δωρεάν από κάποιο pick-up spot. Έχει και συνέχεια προσφορές, οπότε κατάλαβες. Λίγο επικίνδυνο για το πορτοφόλι μου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
2: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γάσιπι με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

Παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας, επειδή νομίζω ότι κάπου έχουμε μπερδευτεί. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις δουλειές μας, τα προγράμματά μας και τα σχολεία φέτος ανοίγουν στις 14 του μήνα. Τι λύσεις βρήκατε εσείς, επειδή εγώ πραγματικά έχω ξεμείνει από ιδέες. Στείλτε μου στο Viber στο 9931 0031, μήπως πάρω καμιά καινούργια ιδέα.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A. Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
3: Πόσο έχω φωνή.
2: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevlar, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και αυτό είναι το Evening Show. Χορηγός της εκπομπής μας είναι το Genius και υποστηριχτής η Pizza Hut. Εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας στο 9931-0031 και εμείς συνεχίζουμε με Repeated από Martin Garrix και Ed Sheeran.

Σεπτέμβρη σήμερα και κάπως όλοι μας νιώθουμε ότι πρέπει να πατήσουμε ένα μεγάλο reset κουμπί και να τα κάνουμε όλα τέλεια από την πρώτη μέρα. Μήπως τελικά όμως δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε κατευθείαν σε πρόγραμμα, στόχους και λίστες. Ας κρατήσουμε λίγο από το καλοκαίρι μαζί μας και ας μπούμε σιγά σιγά στους ρυθμούς μας. Εξάλλου έχουμε καιρό. I got

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Περνάει τόσο εύκολα η ώρα μαζί σας που κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό Evening Show. Εμείς όμως εννοείται θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Από εμένα την Εύελινα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
4: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7568.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι.

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα. 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης, 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μια δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cent.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.